ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή.

0: τις ώρες εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones ως απάντηση σε χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρριψη αμερικανικού drone που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατο, όπως ανέφερε το αμερικανικό στρατηγείο σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι η αεροδιαστημική του δύναμη έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιήθηκε στην αμερικανική επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Ιστότοπου Αξίως, που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεσμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ από την πλευρά του να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Βελόπουλο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: το κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Κεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπαδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Το Πασόκ. Τον ξεχάσαμε. Τον ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα. Αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική, να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δύο Έλληνες υπήκοοι πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία. Το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρ Μπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν. Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προφυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον εκπομπή. Αν θυμάστε καλά, πριν λίγους μήνες, μέρες, ούτε θυμάμαι κι εγώ, εμπασχετός, είχα υποσχεθεί σε όλους σας ότι θα κάνουμε μία αναφορά πιο διεξοδικά, αναλυτικότερα, εμπασχετός, στο θέμα που προσπεράσαμε στα γρήγορα με την αρωματοποιία στην αρχαία Ελλάδα και δι' στα μικυναϊκά χρόνια. Να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Το ψέμα που μαθαίνουμε στα σχολεία είναι τόσο έντονο. Η συμβατική ιστορία διαστρέφει την πραγματική ιστορία. Η συμβατική ιστορία καλύπτει την πραγματική ιστορία. Μας λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Να δώσω ένα παράδειγμα, φίλες και φίλοι. Μπείτε, αν ξέρετε από υπολογιστή, από το κινητό σας στο Google και βρείτε Ετρούσκοι. Μπείτε στους Ετρούσκους. Θα δείτε τοιχογραφίες. Έτσι. Είναι ίδιες με τις αρχαιοελληνικές. Στολές, αφίεση, γράμματα με τα αρχαιοελληνικά. Ίδια είναι. Οι Ετρούσκοι δηλαδή είχαν ιδιαίτερη σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Όμως μας λένε ότι είναι ντόπιοι. Οι Ιταλοί το κάνουν αυτό. Η Ιταλική αρχαιολογία, ντόπιοι λέει κάτοικοι, που οι Ρωμαίοι αυτό και οι Ρωμαίοι το άλλο. Γιατί οι Ιταλοί, για να φτιάξουν τη δική τους ιστορία, τη ξεκινούν ακριβώς από την περίοδο που ξεκινά η Αθηναϊκή ιστορία. Συμπτωματικό κι αυτό. Ψάξτε λίγο. Ίδια, 7ος αιώνας, εκεί γύρω 8ος προς 7ο αιώνα, ξεκίνησε η Ρώμη. Τα λέω όλα αυτά γιατί διαστρέφεται η ιστορία όπου και την αγγίξουμε. Οι Ιταλοί το πέτυχαν αυτό, είμαστε απόγονοι των Τρώων, οι Τρώες δεν είναι Έλληνες, ήταν εχθροί των Ελλήνων και οι Ιταλοί εμείς είμαστε απόγονοι του Ενίου και όλα αυτά τα παραμύθια που διδάσκονται. Δεν θα μείνω σε αυτό όμως. Θα μείνω στο μεγάλο εξαιρετικό έβριμα των τελευταίων 2-3 ετών, το οποίο αλλάζει άρδιν την ιστορία. Είναι ένα αρχαιολογικό έβριμα που αποδεικνύει ότι τα γαλλικά αρώματα δεν είναι τόσο γαλλικά όσο μας λένε. Βρέθηκε λοιπόν στις Μυκήνες. Από το 1600 π.Χ. οι Μυκηναίοι έφτιαχναν είδη αρωμάτων. 1600 π.Χ. Μαζί και οι Μινωίτες εκείνη την περίοδο. Και οι Κλαδίτες. Εμείς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πήραν από εμάς όλοι αυτοί. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρχαιολογικό και γλωσσολογικό πλαίσιο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση που ξεκίνησε χρόνια τώρα γύρω από τη Μυκηναϊκή αρωματοποιία. Μυκηναϊκή αρωματοποιία. Τη γραμμική βήτα και την οικονομική οργάνωση των ανακτόρων της εποχής του Χαλκού δυσκολευόμασταν εδώ και δεκαετίες ως ιστορική εμπασχετώσει, όχι ο γλωσσολόγος, δεν είμαι έτσι κι αλλιώς, αλλά και οι γλωσσολόγοι και οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι δεν μπορούσαν να τα αντιληφθούν όλα αυτά, γιατί δεν είχε αποκρυπτογραφηθεί η γραμμική βήτα, η γραμμική αλφα τόσο έντονα εντατικά. Δεν έχουν εντρυφήσει σε αυτήν. Μια όμως νέα ερευνητική προσέγγιση που βασίζεται στην ανάλυση πινακίδων της γραμμικής βήτα από το ανάκτορο της Πύλου, Πελοπόννησος, Πύλος, έχω πάει στο ανάκτορο αυτό, του Νέστορος λένε κάποιοι, ο Νέστορας ήταν Ιλιάδα εν πάση περιπτώσει, βασιλεύς της Πύλου. Οι αρχαιολόγοι γλωσσολόγοι που τα ερεύνησαν προτείνουν ότι δύο μέχρι σήμερα δισερμήνευτα σύμβολα ενδέχεται να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αρωματικά και φυτικά υλικά. Κοιτάξτε, δεν ήταν η γραφή διαδεδομένη, δεν μιλούσε ο Κώστας, ο Στέλιος, ο Κυριάκος και όλοι μαζί και γράφαμε. Η γραφή εκεί την περίοδο για την άρχουσα τάξη. Για λογιστές, μπορεί και οι βασιλείς να μην ξέραν γραφή. Αλλά οι λογιστές και οι οργανωτές της αυλής ήξεραν. Αυτοί λοιπόν έγραφαν καταλόγους στις αποθήκες τι είχαν. Τι είχε. 10 αγγεία ζητάρι, 100 κριθάρι, 70 αυτό, φυτικά, φυτά αυτό, τα γράφανε. Σύμφωνα με την υπόθεση λοιπόν αυτή, οι καταγραφές δεν είναι γενικές αναφορές, αλλά πιθανόν περιγράφουν με ακρίβεια, ακούστε, ακρίβεια, πρώτες ύλες για την παραγωγή αρωματικών ελαίων όπως η κανέλα ή ο αρωματικός κάλαμος. Δηλαδή είναι η πρώτη ύλη για να φτιάξουμε αρώματα. Τα υλικά αυτά προερχόταν, ακούστε λίγο, για να ξέρουμε πού έρχονται. Από πινακίδες της Πύλου, γύρω στο 1200 π.Χ. Βρέθηκαν οι πινακίδες κανονικά και έγινε η αποκρυπτογράφηση. Ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι το αρχείο του Νέστορος αυτοί, αυτές οι πινακίδες. Και πώς βρέθηκαν,
τις ψήνανε και βρέθηκαν άθικτες, πινακίδες. Πυλός είναι που σκάλιζαν επάνω και έγραφαν σαν ένα λογιστήριο μικρό. Βρέθηκε το λογιστήριο και επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν αυτοί οι άνθρωποι τι ακριβώς συνέβαινε και βλέπουν αρώματα μέσα. Τα κείμενα είναι συνοπτικά. Πολύ συνοπτικά. Διοικητικά. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, γιατί εμείς οι ειδικοί γλωσσολόγες ψάχνανε γραφή. Γραφή δηλαδή α, β, γ, δ ή ψάχνανε να βρουν επικοινωνία τέτοια. Αυτό είναι λογιστικό. Σαν να παίρνετε ένα λογιστικό βιβλίο σήμερα και γράφει ΦΠΑ, πάγια, ισολογισμοί. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Ψάχναν κάτι άλλο και βρήκα κάτι άλλο στο τέλος. Αν και η γραμμική Β έχει αποκρυπτογραφηθεί από το 1952, πολλά ιδεογράμματα παραμένουν αβέβαια ή αφιλεγόμενα, γιατί δεν ήταν γραφή αλφαβητική, ήταν ιδεογράμματα. Κάθε σύμβολο ήταν μια ιδέα, ιδεογράμματα, όπως έχουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι δεν έχουν γραφή, ιδεογράμματα έχουν. Δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο το ιδεόγραμμα από τη γραφή. Το α, β, γ, μ, που αποτυπώνεις και φτιάχνει μια λέξη. Βέβαια, χρειάστηκαν αιώνες για να φτιαχτεί η αρχαία ελληνική γλώσσα και η ελληνική γλώσσα. Αιώνες! Αιώνες! Οι ερευνήτριες η Εστέρ Σαλγκαρέλα και η Λάουρα Μπελινάτο και η Σίλβια Φεράρα υποστηρίζουν ότι ορισμένα από τα σύμβολα αυτά, τα συγκεκριμένα που βρέθηκαν εκεί, όχι αφηρημένα, λέει αυτό και αυτό, αυτό, αντιπροσωπεύουν αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτικά υλικά. Όπα. Εδώ έχουμε δύο εκδοχές. Ή αρώματα είναι ή φάρμακα. Είτε το ένα είναι είτε το άλλο, δείχνει κάτι. Ότι οι Μυκηναίοι γνώριζαν και την αρωματοποιία και τη φαρμακολογία. Φτιάχναν φάρμακα. Τώρα δεν είναι φαρμακολογία η σημερινή με χημεία κτλ. Από τα φυτά. Η ανάλυση τους δείχνει ότι οι Μυκηναίοι, φίλες και φίλοι, οι Μυκηναίοι, ναι, ανέπτυξαν εξειδικευμένες γραφικές συμβάσεις για να διακρίνουν τα υλικά. Και εδώ, ποια υλικά όμως, αυτά που είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά. Γιατί υπάρχουν φυτά που

έτσι ΒΥΡΙΖΑ ή ΒΥΡΙΖΑ W, το W που λέμε το είχαμε, οι προγονείς μας το είχαν, να το. Πού το βρήκαν βρε οι Ιταλοί, πού το βρήκαν βρε οι Άγγλοι το W, πού το βρήκαν βρε παιδιά, πείτε μου εσείς πού το βρήκανε. Κατά την υπόθεση λοιπόν έρευνα των ερευνητών, το είπαν, οι γραφές χρησιμοποιούσαν διαφορετικές γραφικές εκφράσεις όταν ήθελαν να διακρίνουν υλικά όπως ρίζες, μαλλί ή άλλα οργανικά προϊόντα. Η επαναληπτική εμφάνιση όμως προβλημάτισε ιδιαίτερα. Βλέπανε ένα μοτίβο. Επαναληπτική εμφάνιση του συμβόλου σε μεγάλες ποσότητες υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για περιθωριακό προϊόν, αλλά για προϊόν ανάγκης ή ευρείας χρήσεως. Πιθανόν ήταν ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αρωματικών ελαίων, βιοτεχνία που ήταν εκεί. Μια βιοτεχνία που έκανε αρωματικά έλαια. Και αυτό συμβαδίζει, λένε οι επιστήμονες. Δηλαδή οι Μυκηναίοι έβγαλαν τα αρώματα, αυτό σας λέω. Με το εμπορικό δίκτυο των Μυκηναίων στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάλογη επεξήγηση γίνεται από το καρό. Καρό. Προτείνεται ότι σχετίζεται, δεν έχει σχέση με τον καρπό, έτσι, αλλά με ξηρό φυτικό υλικό όπως φλοιό ή μίσκο. Παρακάτω έχει ανάλυση για την κανέλα, αρωματικά μπαχαρικά. Συνολικά προκύπτει εικόνα ένας ιδιαίτερα οργανωμένου πύλος κτηρίου, παραγωγικού κέντρου, μυκηναϊκά ανάκτορα που κάνανε αρωματικά έλαια, τα οποία τα κάνανε εξαγωγή. Τα στέλνανε στην Νότια Γαλλία, στην Ανατολική Μεσόγειο και παίρνανε άλλα προϊόντα που χρειαζότανε η πύλος, οι Μυκηναίοι. Η πρώτη λοιπόν βιοτεχνία αρωματικών ελαίων προέρχεται από εκεί. Τι να σας πω άλλο. Τι μπορώ να σας πω άλλο. Όπως και το πρώτο κρασί, το πρώτο λάδι, εμείς τα φτιάξαμε. Οι προγονείς μας. Άσχετα αν οι Γάλλοι τα κάνανε επιστήμη και βγάζουν δισεκατομμύρια ευρώ ένα μπουκαλάκι, άρωμα κάνει 200 ευρώ και με 500 ευρώ, ξέρεις, Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν θα καταλάβετε ποτέ το μεγαλείο, φίλες και φίλοι, αυτού του πολιτισμού αν δεν εντρυφήσετε λίγο παραπάνω. Αν δεν σκαλίσετε λίγο παραπάνω. Αν δεν ψάξετε που να πάρει και να σηκώσει λίγο παραπάνω. Λίγο ρε παιδιά. Λίγο.

Και επειδή ήρθε η αλήθεια να πούμε στο ελληνικό λαό, ήρθε η ώρα να λέμε την αλήθεια. Τα είπα στη Βουλή, θα στα ξαναπώ και εδώ, τα είπα και στον Αντένα, τα λέω όπου μπορώ. Από εκεί πέρα εσείς ψηφίστε τον Τσίπρα και τον Σαμαρά που σας κατέστρεψαν, το κόμμα της Συμπόνιας, το κόμμα της Διχόνιας, το κόμμα του Βελόπουλου, χωρίς να ψάξετε ποιος από όλους αυτούς, το κόμμα του Βαρυπινίτη, που δεν μπορεί να κάνει έτσι κι αλλιώς, αλλά λένε θα κάνει, ό,τι να είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μη μας βρίζει μόνο ο καθένας. Δεν θα ασχοληθώ ποτέ εγώ με βαρυπινίτες. Ούτε με ανθρώπους που με βρίζουν. Είδατε, χρόνια τώρα με βρίζουν παιδεραστές, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Μετά από 6 χρόνια αποφάσισα να κάνω μια αγωγή. Βρήκα τον πελά μου στο τέλος. Βρήκα τον πελά μου. Κάνω αγωγή εγώ, όχι εγώ, το κόμμα, σε αυτό που έλεγε παιδοβιαστές στους βουλευτές, η αγωγή το 2027 δικαστή. Μόλις παραλαμβάνει την αγωγή ο τύπος, κάνει μήνυση αυτός, παπ! Μήνυση, ό,τι του κατέβηκε πας. Τόση έρχεται η αγωγή, η μήνυση σε 3 μήνες στη Βουλή. Άρχισε ηλίας μου. Το δέχομαι. Οκ, πάμε παρακάτω. Δεν έκανα αυτή τη δουλειά εγώ. Οι άλλοι κάνουν ακόμα και με το καλημέρα κάνουν μηνύσεις και αγωγές. Έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική. Να το καταλάβετε. Είμαστε το μόνο σοβαρό κόμμα που μπορεί να κάνει την Ελλάδα πραγματικά και τους Έλληνες περήφανους. Τέλος. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι παραμυθατζίδες. Άργοι που δεν δουλέψαν και θα σώσουν κιόλας. Που δεν ξέρουν τίποτα, ούτε γεωστρατηγική, ούτε γεωπολιτική, ούτε οικονομία και θα σας σώσουν κιόλας. Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία να δούμε πώς η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της δηλαδή, ξαφνικά με τα πόθεν έσχες, δεν κάναμε 5-6 χρόνια, επίτηδες, για να μην δείτε την τρομακτική άνω των οικονομικών τους, εσείς καταραίετε οικονομικά και αυτοί πλουτίζουν. Σας διαβάζω. 2019. Είχαν εισοδήματα 91 εκατομμύρια ευρώ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές της, 91 εκατομμύρια.

Δεν κάναμε μέχρι το 23 δήλωση. Το 23 κάνουμε δήλωση. Από τα 91 πάνε 146 εκατομμύρια. Ωραία. Πάμε στο 2024. 217 εκατομμύρια εισοδήματα. Έχουμε δηλαδή αύξηση επταετίας 126 εκατομμύρια ευρώ. Τα δικά σου τα εισοδήματα αυξήθηκαν τόσο. Από τα 90 εκατομμύρια στα 217 είναι 250% επάνω. Τα δικά σου πήγαν 70% κάτω. Τα δικά τους 250 εκατομμύρια ευρώ επάνω. Και εσύ ψηφίζεις από τους ανθρώπους. Πού τα βρήκα τα λεφτά, 5.500 το μήνα. Αυτό πιστεύετε εσείς? Ωραία. Όλοι οι Έλληνες λοιπόν πεινούν και οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας αυξάνουν τα χρήματά τους. Μεγάλη επιτάχυση επίσης στη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και αλλού. Ακούστε τώρα. Την ώρα που εσένα σου παίρνει το σπίτι η τράπεζα γιατί χρωστάς 10-20 χιλιάδες που γίνανε 100. Στη Νέα Δημοκρατία τα ακίνητα μεγαλώνουν. Πολλαπλασιάζονται. Σαν τα αυγά είναι. Γίνουν κλωσόπουλα. 2019. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν 2.175 ακίνητα, παρακαλώ. 2.175 το 19. Πάρα πολύ ωραία. Τελευταία δήλωση. 2.594. Δηλαδή, ο Έλληνας χάνει το ακίνητό του, χάνονται χιλιάδες ακίνητα, τα παίρνουν οι τράπεζες και τα φαντς που η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ έκαναν. Αλλά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν συν 419 ακίνητα. Συν 419. Πώς γίνεται αυτό? Να πάμε και στο άλλο το διόσκουρο, το Πασόκ του Ανδρουλάκη που νίκιαζε το κτηματολόγιο, αλλά ο εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει, η άρση δεν γίνεται, όπως και στον Άδωνη με την ελληνική αγωγή. Μούγκα, το κάλυψαν, παιδιά. Το κάλυψαν. Σας λέω, το κάλυψαν, τέλος. Αφού οι δυο τους είναι μαζί. Συνολικός δηλωμένος πλούτος το 20, μετά το 22. 13 εκατομμύρια, φίλες και φίλοι. Το 19. Είμαστε. Όχι, μισό λεπτό. Μην κάνω κανένα λάθος. Κάτσε τώρα. Να ξεκινήσουμε από την εκρητική μεταβολή του 22. 2021. Εισοδήματα ΠΑΣΟΚ των βουλευτών του 2.163.000 ευρώ. 2022. 13.552.000 ευρώ. Από 2 εκατομμύρια σε ένα χρόνο 13 εκατομμύρια. Το λες και ξέπλυμα. Το λες. Λέω τώρα. Αύξηση 500%. Εσάς τα εισοδήματά σας πόσο αυξήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ αυτά, ως τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στα ακίνητα. Το 2019 δήλωναν 60 ακίνητα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Το 2022 έχουν 226 ακίνητα. Πώς φαίνεται? Καλό. Μάλιστα. Τι να πω. Πείτε μου εσείς τώρα, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, ρε, και όλα αυτά τα παραμύθια. Ρε, κονομάνε, σας λέω, χρήμα από την πλάτη σας. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Ή πτωχεύουν εσάς γιατί είναι ανίκανοι, αλλά είναι ικανοί να γίνουν πλούσιοι αυτοί για την πάρτη τους, για την τσέπη τους. Όλα καλά.

0: Λοιπόν, λέγαμε για την Καριστιανού, λέγαμε τώρα στο...
1: Πριν κάτσουμε. Πώς το είδατε χθες?
2: Συγγνώμη, η είδηση θα μιλέγατε. Ένα χρόνο λέτε. Τσίπρας, Καριστιανού, Τσίπρας, Σαμαράς, Καριστιανού. Τέτοια υπερπροβολή ούτε ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω καλή επιτυχία, μην πούνε μετά φταίω εγώ.
1: Όχι, όχι, μην πείτε.
2: Ναι. Δεν, παιδιά.
1: Δεν θέλουμε καλή επιτυχία τους πολιτικούς, να ξέρετε, να το ξέρετε αυτό. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι, οκ, χθες είχαμε όμως τα αποκαλυπτήρια. Παρουσίασε μια πλατφόρμα η κυρία Καριστιανού, μια ιδρυτική διακήρυξη. Τον κόσμο πώς τον είδατε?
2: Ακούστε λίγο, όταν θέλεις να κυβερνήσεις, κύριε Στάθη, αντίπαλος είναι η κυβέρνηση. Κανένα άλλο κόμμα. Για μένα αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία και αυτούς θέλουν να ρίξω. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνομαι την επαγγελματική διαστροφή πολλών δημοσιογράφων που αρχίζουν και αναλύουν και λένε θα πάρει από εκεί, θα πάρει από εκεί. Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας, έτσι, το ξέρει μόνο η κάλπη. Όταν έρθουν οι εκλογές, θα δούμε τι έχει γίνει.
0: Δεν απευθύνεται στο ίδιο ακράτημα.
1: Αυτό λέμε.
0: Το δικό σας.
2: Για να το κλείσουμε εδώ, πέστε μου την ατζέντα του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καριστιανού, για να καταλάβω κι εγώ τι ατζέντα έχουν.
0: Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού να
2: πει για
0: την δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις θα θέλατε να ακούσετε και δεν ακούσατε.
2: Δεν ακούω τίποτα και θα σου πω κάτι για να τελειώνει η κουβέντα. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και η οικονομία, είναι τα εθνικά θέματα, είναι πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση μου με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βουτυγμένος στη διαφθορά και όλο του το κόμμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τις πομπές και τα νομίματά της η κυβέρνηση με παραβιάσεις του κανονισμού, με... Άκουγα τον κύριο Βορύδη χθες εδώ. Εντάξει, με έπεισε και εμένα. Ότι το μαύρο είναι άσπρο. Με έπεισε. Δηλαδή ότι 120 είναι 120, 151 151, για λόγους ασφαλείας και εθνικής ασφάλειας δεν κάνουμε, θέλουμε 151, αλλά πριν δεν υπήρχαν λόγια ασφαλείας, αυτά είναι παραμύθια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και καλό τους Έλληνες μετά τις 12 σήμερα να δούνε την Βουλή, όπου για τις υποκλοπές θα πούμε ονόματα εμπλεκομένων.
1: Ονόματα καθαρά. Εμπλεκομένων.
2: Δεν έχετε ακούσει αυτά που θα ακούσετε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα θα πέσουν, θα τρίξει το μαξί μου, τα γίνανε τρέμει. Μετά τις 12 θα με ακούσουν. Γιατί αυτό σας λέω, όταν δεν γνωρίζεις το πρόβλημα και δεν ξέρεις τα αίτια, δεν μπορείς να το λύσεις. Η ελληνική λύση αυτή είναι η διαφορά της. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε με ονόματα. Το να μιλάμε γενικόλογα δεν μου λέει κάτι.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Βελόπουλε.
2: Μετά τις 12 λοιπόν θα βγουν ειδήσεις.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που λέει το εξής. Λέει, ο Βελόπουλος δεν ασχολείται, προσπαθεί να μην ασχολείται με την Καριστιανού, γιατί θα του πάρει κομμάτι από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Το ένα είναι αυτό που λένε. Και το δεύτερο είναι, λένε ότι είστε ένας πολύ βολικός εταίρος για την κυβέρνηση σε μετεκλογική συνεργασία.
2: Θα απαντήσω, πολύς μόνο,
1: κόσμος,
2: θα απαντήσω μόνο στο δεύτερο. Υπό την έννοια ότι δεν σχολιάζω κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν άκουσα τίποτα ούτε τον κύριο Σαμαρά, ούτε τον κύριο Τσίπρα, από κανένα νέο κόμμα.
1: Welcome. Να το πείτε.
2: Welcome, λέω. Δεν θα το συνεχίσουμε. Ήρθα να μιλήσω για την ελληνική λύση.
1: Άμα
2: να μιλάω για τους άλλους, φωνάξτε με εδώ να μιλήσω μία μισή ώρα.
1: Όχι,
2: γιατί θα μέχετε 16 λεπτά ως συνήθως. Θα φάμε τα 5 λεπτά στον Τσίπρα, στον Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Για εσάς μια χαρά, για μένα δεν είναι, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την ελληνική λύση.
1: Ωραία. Πέστε μου για αυτό
2: το
1: εξής.
2: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πυροτεχνήματα, θα αντιπαραδεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικός. Εγώ θέλω να κάνω ένα σύστημα ελληνισμού απέναντι σε αυτό το αντισύστημα που δημιουργήθηκε. Δεν είναι σύστημα αυτό πράγμα.
1: Άρα να κυβερνήσετε, μπορεί και να συγκυβερνήσετε.
2: Και επειδή δηλαδή... το κόψουν τώρα κάποιοι, το δεν είμαι αντισυστημικός έχει να κάνει ότι είμαι αντισυμβατικός. Δεν είμαι μέλος αυτού του κομματιού που λέγεται συμβατική πολιτική ζωή.
1: Ωραία.
2: Θέλω να κάνω το δικό μου ελληνοκεντρικό σύστημα με διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά και απέναντι σε όλους αυτούς που κλέβουν τον ελληνικό λαό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε μετά. Το λέει ο κόσμος. Ο πιο βολικός λέει για να συγκυβερνήσει μετά είναι ο Βελόπουλος.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Για να συγκυβερνήσω πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι, με οποιονδήποτε. Όταν εγώ βλέπω ότι το Πασόκ ψηφίζει το 50 και πλέον 100% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και η Ελληνική Λύση ψηφίζει το 5 με 6, σημαίνει ότι δεν συμφωνώ. Πώς θα συγκυβερνήσω? Δεν γίνεται, δεν τους εμπιστεύομαι. Η λέξη εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα, θα σου το πω, και από τη δικαιοσύνη που λένε κάποιοι. Έτσι,
1: πιο light σας ακούω σχέση με
2: η εμπιστοσύνη
1: για αυτό το θέμα πρέπει να σας πω.
2: Μα δεν θα συγκυβερνήσω, δεν χρειάζεται. Ακούστε, το να βγαίνω στους δρόμους γυμνός και να φωνάζω δεν θα συγκυβερνήσω, θα σε πάω στο τρελοκομείο. Το έχω πει 15.000 φορές, 15.000 μία θέλετε. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Τελεία. Παύλα. Γι' αυτό και κάθε φορά κάνουμε το πρόγραμμά μας, κάθε χρόνο το ανανεώνουμε, το οικονομικό μας 400 σελίδων είναι για κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πολιτικής ζωής. Έχουμε και πρόταση, έχουμε και λύση, γι' αυτό και είμαστε η λύση. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε μου άλλον πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται σήμερα. Κανονική εργασία, έτσι, όχι παροχή υπηρεσίας. Εργασία.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλη.
2: Παροχή υπηρεσίας είναι.
1: Εντάξει, δικηγόρος.
2: Ακούστε. Υπάρχουν, στην οικονομία υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο η παραγωγή πλούτου και η υπεραξία προϊόντων. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που παράγουν προϊόντα. Τη μικρομεσαία επιχείρηση, βιοτεχνία, το αγρότη, κτηνοτρόφου, αλληλεία, μελισσοκόμου, που μου δίνει υπεραξία για να μπορώ να πάρω φόρο. Η παροχή υπηρεσίας είναι παροχή υπηρεσίας. Μην τα μπερδεύουμε. Η διεύθυνση μιας επιχειρήσεως είναι τότε να λες: μπορώ να διευθύνω και ένα κόμμα. Μπορώ να διευθύνω μια χώρα. Μπορώ να κουμαντάρω και να έχω ισολογισμό. Μπορώ να τα κάνω αυτά. Και πείτε μου τώρα και ρωτάς στους Έλληνες τηλεθεατές. Εδώ και 7 χρόνια το ελληνικό εισόδημα, το εισόδημα των Ελλήνων δεν καταραίει μέρα με την ημέρα.
1: Ναι, η αγοραστική δύναμη είναι.
2: Τα funds δεν παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες κάνουν συνεχώς τα σπίτια τους. Ταυτοχρόνως οι Έλληνες κάνουν το εισόδημά τους. Για να σας έρχομαι μπροστά, γιατί κάναμε έρευνα. Ποθενέσκες. Ακούστε. Έχουμε 11 εκατομμύρια αύξηση μεταξύ της πρώτης δήλωσης, περσινής δήλωσης και της φετινής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. 11 εκατομμύρια ευρώ αύξηση εισοδημάτων.
1: Εισόδημα. Καταθέσεις.
2: Περίμενε. Ακούστε. Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά. Καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης. 389.000, 2.031.000. Τιάρας. Έτσι,
1: μπορεί να έχουν μεσολαβήσει επωλήσει ακινήτων.
2: Σε ένα ανάμεσο χρόνο. Όχι, παιδιά.
1: Ο Θεοδωρικάκος είχε την εταιρεία πούληση.
2: Γιατί δεν με αφήνετε να πω τα ονόματα.
1: Όχι, να τα πείτε.
2: Γιατί δεν με αφήνετε. Όχι, αφήστε μου να τα πω. Θα τα πω. Εδώ ήρθα να τα πω.
1: Θα πείτε και τον άλλον.
2: Θα σα απαντήσω. Γιατί για μένα τι λέω.
0: Ότι δεν είστε και από του φτωχότερου.
2: Εγώ έχω επιχειρήσει.
1: Εγώ
2: δεν ξέρω που δουλεύω. Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Εγώ έχω επιχειρήσει. Οι εταιρείε μου τι ζητάνε εκατομμύρια. Λοιπόν, ο κύριο Μαρίνου, Γεωργία, πώ λέγεται Μαρτίνου. Αφήστε την. Και η κυρία Βασίλειο 133.587.000. Ναι. Λοιπόν, Σαμαρά Αντώνη 14.000 και έχει 500 τώρα. Περίμενε.
1: Τι σημαίνει αυτό.
2: Περίμενε, σου πω κι άλλα. Αλεξοπούλου Κριστίνα. Ακίνητα είχε, είχε πόσα, 4-5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήθηκε τα ακίνητά του. Από πέρσι μέχρι φέτος. Μισό λεπτό. Αφήστε να πω τα ονόματα να μάθετε.
1: Δεν θα τα πείτε.
2: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορώ, δεν με αφήστε
1: με.
2: Σαλμάς Μάριος. Από 5-11. Δεν με τα κλέψαν οι άνθρωποι. Ήτανε. Νικολακόπουλος Ανδρέας από 17-29. Καπάντος Παναγής από 36-46 ακίνητα σε ένα χρόνο, σε ένα μισό χρόνο. Και εγώ λέω το εξής, και είναι κι άλλοι. Περίμενε. Στεφανάδης από 19-65 ακίνητα.
1: Ναι.
2: Δεν λέω τα κλέψανε.
1: Μα, ναι, γιατί
2: λέω πείστε μου, πώς γίνεται ο ελληνικός λαός. Και έχω εδώ τη λίστα εδώ. Να σα τη δώσω, αλλά να την κάνετε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Εγώ θα τα πω και στη Βουλή αυτά.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό το πράγμα αποδεικνύει κάτι. Ο ελληνικός λαός σε 7 χρόνια χάνει εισοδήματα, χάνει ακίνητα και οι Έλληνες πολιτικοί αυξάνουν εισοδήματα και αυξάνουν ακίνητα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή στην προσωπική του τσέπη είναι πετυχημένη, αλλά για την ελληνική κοινωνία αποτυχάνουν.
0: Είναι θέμα πολιτικής, λέτε. Δεν είναι ότι κρύβεται κάτι σκοτεινό από πίσω.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Λέω ότι οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι μόνο για την τσέπη τους. Και αποτυχημένοι για την ελληνική κοινωνία. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής. Σας μιλάμε με ονόματα. Αν δείτε τη λίστα εδώ. Τι να σου πω, δηλαδή. Βλέπω και παθαίνω σοκ.
1: Πέστε μου λίγο, πάμε λίγο και στα.
2: Κάτσε, παιδί μου, να σου πω, περίμενε. Έχει καραμπινάτες. Δηλαδή, ο Συρίγος 30 ακίνητα, είχε 33. Ο άλλος είχε 4 και έκανε 27. Πρόεδρε. Ακούστε το νούμερο, από 4-27. Ο άλλος είχε 5 και έκανε 25. Δηλαδή, μισό λεπτό, ρε παιδιά. Πάει το φαν και παίρνει τον Έλληνα το σπίτι για 10.000 και 20.000 και αυτοί σε ένα χρόνο αποκτούν 10 για 15 ακίνητα. Ονόματα εδώ.
0: Α πούμε και για τα ελληνοτουρκικά μια. Να μου πείτε, γιατί βλέπουμε σήμερα στην εφημερίδα τα νέα κάποιες διαρροές που λένε ότι δεν θα έχει μέσα όρους γαλάζιες πατρίδας, δεν θα δαγκριζάρει το Αιγαίο τελικά το νομοσχέδιο, είναι διαρροές της τουρκικής πλευράς. Και υπήρξε μια συζήτηση αυτή την εβδομάδα για το αν έπρεπε να είμαστε εμείς λίγο πιο έντονοι, να έχουμε μια πιο έντονη αντίδραση.
2: Ακούστε με λίγο. Ελληνοτουρκικά. Ξέρετε τώρα που μιλάμε εμείς εδώ ότι υπάρχουν Έλληνες δήμαρχοι που έχουν τα λεφτά τους σε τουρκική τράπεζα και Έλληνες βουλευτές.
1: Και Έλληνες βουλευτές.
2: Και Έλληνες βουλευτές. Μισό λεπτό. Ρωτώ. Ο Δήμαρχος Αριανών έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο Δήμαρχος Μίκης έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο Δήμαρχος Ιάσμου έχει λογαριασμούς τραπεζικούς σε τουρκική τράπεζα. Μιλάμε για τουρκική τράπεζα τώρα, έτσι. Ο βουλευτής της Ξάνθης, ο Χουσέιν Ζεμπέκ, έχει λεφτά σε τουρκική τράπεζα. Ο Μπουρχάν Μπαράν έχει.
1: Αυτό τι σημαίνει?
2: Τίποτα. Το λέω να το ξέρετε.
0: Τα αφήνετε να υπάρχει.
2: Όταν έχουμε αφήσει την Τουρκία να έχει διεισδύσει και να έχει τράπεζα, στη Θράκη κυρίως και στην Κό και στη Ρόδο, από ό,τι μαθαίνω, ανοίγουν για υποκαταστήματα που δίνουν δάνεια σε Έλληνες ή σε μουσουλμάνους αδερφούς μας για να πάρουν τα σπίτια τους, και το ελληνικό κράτος απουσιάζει απών, έτσι, απούσα η Ελλάδα, σημαίνει ότι εκδόλου κάποιοι αφήνουν την Τουρκία να διεισδύει, γιατί ο οικονομικός πόλεμος ξεκινά από τον οικονομικό πόλεμο ξεκινά ένας πόλεμος. Και η Τουρκία διεισδύει οικονομικά. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Μόνο η ελληνική λύση ξέρει το πρόβλημα και μπορεί να το λύσει. Και σήμερα, επειδή ξέρω ότι πιέζω, βλέπω τα γράμματά σας. Στα 15 λεπτά. Τα βλέπω, τα έχω δει εγώ. Λοιπόν, θα πω το εξής. Σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12, θα πούμε πολλά για τις υποκλοπές. Θα ταρακουνουθεί το Μαξίμου. Θέλω να ακούσουν όλοι γιατί η ελληνική λύση πρέπει να κυβερνήσει. Και γιατί η ελληνική λύση δεν είναι μπαλόνι που ξεφουσκώνει.
1: Εξεταστική.
2: Ό,τι και αν κάνουν.
1: Πρέπει να γίνει.
2: Φυλακή πρέπει να πάνε. Σας δώσω τα ονόματα, θα δώσω το μεσημέρι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι υποκλοπές. Το πω πολύ απλά. Είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί να κάνει ένα κράτος, γιατί, όχι γιατί είναι δίκαιη του ασφάλεια, γιατί ξεχνάμε κάτι, υπάρχει και βιομηχανική κατασκοπία, ξέρετε. Θα πω πολλά σήμερα.
0: Θα το παρακολουθήσουμε.
2: Πάρα πολλά,
0: κύριε Πρόεδρε.
2: Απλά να ενημερώσω τον ελληνικό λαό, γιατί μου λέγατε για τον Τσίπρα. Ο άνθρωπος που έκανε τις τράπεζες, τα funds, που έκανε τους παρόχους ενέργειας, καταφέρεται εναντίον των τραπεζών. Κέρδισε 4 χρόνια. 17 δισεκατομμύρια ευρώ οι τράπεζες. Σε 4 χρόνια. Χρήματα του ελληνικού λαού. 17 δις ευρώ. Και μου μιλάτε εμένα για αυτούς που θέλουν να ξανακυβερνήσουν.
1: Λοιπόν, θα σας ακούσουμε στη Βουλή για να ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα.
2: Κοιτάξτε,
1: πιο σύντομα την επόμενη.
2: Τα σύντομα έχω μάθει εγώ.
1: Όχι, σύντομα.
2: Τα έχω μάθει, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ και είμαι σε εκατοστάρι.
1: Όποτε θέλετε.
2: Θα πω, ούτε κόμματα έτσι μεταμελημένων αμετανόητων, ούτε κόμματα συμπόνιας πρέπει να ψηφίσουν ελληνική, ο ελληνικός λαός. Κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και έχουν πρόγραμμα. Και αυτό μόνο η ελληνική λύση το έχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα κυβερνήσουν.
1: Πολύ,
2: θα θέλουν
1: πολύ,
2: ό,τι ναι. και να κάνουν. Θα κυβερνήσουν ό,τι και να κάνουν.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε.
6: Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμένω, σας το λέω, ότι βασικός άξονας και κανόνας, για μένα τουλάχιστον, είναι η παιδεία. Όχι η εξειδικευμένη γνώση, η παιδεία. Όχι απλά λέμε πας πανεπιστήμιο. Για μένα, δείτε και συγκρίνετε, δεν θα το πω έτσι απλά, δείτε παιδιά με πανεπιστημιακά πτυχία, με μεταπτυχιακά διδακτορικά, ο τρόπος που μιλάνε είναι τρόπος υποδιέστερος αυτού που μιλούσαν στην τρίτη τάξη γυμνασίου οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Άνθρωπος που πήγαινε τρίτη γυμνασίου πριν από 50-70 χρόνια μιλάει πολύ καλύτερα από έναν νέο που έχει πάρει μεταπτυχιακό. Μιλάει. Ξέρει να γράφει τη γλώσσα. Πολύ καλύτερα. Το που οφείλεται αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουμε για τη γλώσσα. Γλώσσα που δημιουργεί πολιτισμό, έτσι. Η χρήση φωνιέντων κτλ. Άρα η παιδεία πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας κοινωνίας που θέλει να οικοδομήσει το μέλλον της. Γι' αυτό και επιμένουμε ως ελληνική λύση στην επανελλήνιση και στην πνευματική, εθνική, γλωσσική, πολιτιστική, πολιτισμική αφύπνιση. Δεν το λέμε τυχαία. Γιατί μέσα από την παιδεία περνάει και η αγωγή. Δηλαδή για μας βασικό μάθημα στο γυμνάσιο είναι η αγωγή του πολίτου. Γενικά η αγωγή. Για μας βασικό μάθημα είναι από τον βρεφονηπιακό σταθμό η εκμάθηση αρχαίων ελληνικών. Βασικό μάθημα. Αλλά όταν έχεις έναν υπουργό, ο οποίος πριν χρόνια έλεγε ότι πρέπει να μπουν στα σχολεία τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών από τις αρχές του δημοτικού, αλλά ο ίδιος όταν είναι υπουργός και αντιπρόεδρος ενός κόμματος δεν κάνει τίποτα παρά κάνει ιδιωτικά μαθήματα για να κονομάει, να κερδίζει, δεν κακό αυτό, λεφτά ο ίδιος και η παρέα του, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί προκρίνουν το ίδιο όφελος παρά το γενικό όφελος στην κοινωνία. Όποιος κατανοεί τι λέω, κατανοεί. Όποιος δεν κατανοεί, δεν θα κατανοήσει ποτέ. Είναι λοιπόν βασικοί άξονες η παιδεία, η αγωγή, η γνώση, η εκπαίδευση. Γι' αυτό και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με την εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Για την αρχαία Ελλάδα κάναμε πάρα πολλές αναφορές. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την μεγάλη ελληνική βυζαντινή αυτοκρατορία και την εκπαίδευσή της. Στο Βυζάντιο η γνώση ήταν πολύ ουσιαστική και σημαντική, λένε οι νεοτεριστές, κυρίως για τα ανώτερα κλιμάκια. Δεν έχουν άδικο. Μήπως σήμερα δεν είναι? Αν έχεις λεφτά, σπουδάζεις όπου θες. Εδώ πήγε ο Τσίπρας στη Βουλγαρία και σπούδασε. Δεν κακό. Να σπούδασε όμως. Λέω, να σπούδασε. Και το πτυχίο όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν ξέρω πώς. Μητσοτάκης δεν μπορεί στην Ελλάδα, πήγε στην Αμερική να σπουδάσει. Στο Χάρβαρντ. Μπαμπάς Πλερό, πέρα το πτυχίο. Δεν κακό σας λέω. Αλλά έτσι και στο Βυζάντιο η γνώση ήταν προνόμιο, όχι δεδομένο. Μόνο όσοι μπορούσαν να πληρώσουν είχαν πρόσβαση στη μόρφωση στο Βυζάντιο. Κάπως έτσι και στην αρχαιότητα ήταν, να ξέρετε, δεν είναι το. Δηλαδή, μην νομίζουν κάποιος στην αρχαιότητα διαφορετικά τα πράγματα. Είχες λεφτά, είχες μόρφωση. Δεν έχεις λεφτά, ζοριζόσου πολύ. Ασχολήσου με την επιβίωση. Τα ίδια συμβαίνουν και τώρα σήμερα στην κοινωνία μας. Τα σχολεία λειτουργούσαν πάντοτε κοντά σε εκκλησίες, σε μοναστήρια ή ακόμη και σε σπίτια. Ιδιωτικός σε σπίτια. Στα μοναστήρια και σε εκκλησίες πάντοτε είχε σχολεία. Δίπλα ακριβώς. Τα αγόρια από 6 έως 8 ετών ξεκινούσαν το ταξίδι της μάθησης με την ελπίδα να προκόψουν και να τιμήσουν τις οικογένειές τους. Όπως λέγαμε και λίγο παλαιότερα, 50-70-100 χρόνια παλιά, τα ίδια λέγανε και οι οικογένειες. Οι πρώτες τάξεις ήταν γεμάτες προσπάθεια. Καθώς τα παιδιά μάθαιναν να γράφουν, να διαβάζουν, να λογαριάζουν και να ζουν με πειθαρχία. Σεβασμό, σωστή προφορά, υπομονή και επιμονή. Η παιδεία στο Βυζάντιο ήταν καταρχήν άσκηση χαρακτήρα. Διάπλαση χαρακτήρος έκαναν, κυρίως. Πείτε μου, στο σχολείο γίνεται αυτό τη σήμερα? Οι ανάγωγοι που βγαίνουν από το σχολείο, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι αποτέλεσμα της απαιδείας. Της απαιδείας, όχι της παιδείας. Ανάγωγα παιδιά. Και φταίμε και οι γονείς. Την αγωγή τη διδάσκει το παιδί. Το σχολείο και η οικογένεια. Στις μεγαλύτερες τάξεις η διδασκαλία εμβάθυνε με γραμματική, αριθμητική και ομηρικά κείμενα. Στο Βυζάντιο. Τι ανόητοι που λένε μισούσαν την αρχαία Ελλάδα, έγιαγαν τους αρχαίους. Το ότι υπήρχαν κάποιοι το κάνανε, ναι. Αλλά ο Αλάριχος, η Βυστυχώτη, ο Στρογγώθη, η Αλαμάνη και όλοι αυτοί που πέρασαν δεν ήταν Έλληνες.
Και δεν ήταν και χριστιανοί. Στο όνομα του χριστιανισμού τα κάνανε αυτά. Δεν σημαίνει ότι ήταν χριστιανοί. Στο όνομα της δημοκρατίας σήμερα έχουμε δημοκρατική δικτατορία. Μανδύας. Φταίει η δημοκρατία? Όχι. Ομηρικά κείμενα. Αποσπάσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και μύθους του Εσώπου. Γι' αυτό σας λέω, η επιμέρεια και μονομέρεια δημιουργεί πρόβλημα. Να μάθουμε καλά την ιστορία μας. Βρίζουν δίθεν αρχαιολογιστές τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους Βυζαντινούς, το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Βρε καλά και τους μπερδέ. Μύθους του Εσώπου μάθαιναν, ομηρικά κείμενα διάβαζαν και αρχαία ελληνική γραμματεία, ξέραν αρχαία ελληνικά. Εσύ που μιλάς για αρχαία Ελλάδα, αναθεμάμαι, ξέρεις αρχαία ελληνικά. Γιατί είναι δύσκολη η γλώσσα τα αρχαία ελληνικά. Δεν έχει μία διάλεκτο. Τα παιδιά μάθαιναν και να ψάλουν, καθώς η μουσική και η πίστη ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Η μουσική. Κάποτε είχαμε μάθημα μουσικής, χειροτεχνίας, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν τα παιδιά, αλλά μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα ήταν η μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα. Και στο Βυζάντιο το ενέταξαν μέσα. Βέβαια δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά λοιπόν. Δεν πήγαιναν όλα. Πολλά αγόρια και σχεδόν όλα τα κορίτσια έμπαιναν σπίτι παίζοντας στις αυλές. Βοηθώντας τις δουλειές τους γονείς, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μάθαν να παραδώσει κέτημα από τους μεγάλους προφορικά. Εδώ πριν 100 χρόνια το ίδιο γινόταν. Πηγαίνετε το 1930-40, πήγαν όλο σχολείο. Με το 1960 ή 70 υπήρχαν παιδιά που δεν πήγαν από το σχολείο. Πολλά ορφανά και φτωχά παιδιά, γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά ορφανά, έβρισκαν καταφύγιο σε εκκλησιαστικά σχολεία χάρη στη μέρημνα της εκκλησίας, η οποία ασκούσε εποπτική μέρημνα σε φτωχά παιδιά και ορφανά και τα βοηθούσε από τότε στο Βυζάντιο. Κάποιοι από αυτά ξεχώρισαν με την αγάπη τους για τη μόρφωση και κατάφεραν να ανεληφθούν. Πάρα πολύ. Πάρα πολλά παιδιά. Τα αγόρια μάθαιναν τέχνες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Για όσα παιδιά δεν φοιτούσαν στο σχολείο, η ζωή και η εργασία ξεκινούσαν νωρίς. Ξυλουργοί, τεχνίτες, μεταλλουργοί, έμποροι, υφαντουργοί. Ήταν μερικές από τις δουλειές που μάθαιναν πολλά παιδιά που δεν είχαν έφεση στο σχολείο ή δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο. Αρχικά εργαζόταν άμυστα για να μάθουν την τέχνη ως μαθητευόμενοι. Τώρα δεν κάνουν πρακτική κάποιοι. Τελειώνεις ένα σχολείο, παίρνεις ένα πτυχίο και μετά λες έλα πρακτική ένα χρόνο. Δύο χρόνια, έξι μήνες. Αλλιώς δεν γίνεται σε προσλάβουν. Αργότερα ακολουθούσε τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο. Αυτή ήταν η παιδεία στο Βυζάντιο. Κρατήστε την αγωγή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι το Βυζάντιο είχε την αγωγή ως υπαρίθμου ένα στοιχείο. Με ρώτησε φίλος εάν στην αρχαιότητα είχαμε αυτές τις ψυχικές, ψυχολογικές διαταραχές. Αν στις πηγές δηλαδή, αν εμφανίζονται στην αρχαιότητα παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει πηγή καταγεγραμμένη που να μιλάει για νευρολογικές διαταραχές κτλ. Εξ όσων φαίνεται από τις πηγές, το ξαναλέω, από τις πηγές, τις αρχαίες πηγές, δεν κινδύνευε κανένας αρχαίος Έλληνας από νευρολογική διαταραχή. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Άλλη η ζωή σήμερα, με την ηχορύπανση, με τις ψηφόρες στην κυκλοφοριακή που ανεβαίνουν οι τόνοι, τα νεύρα, φωνάζεις, δεν μαρτύρεσαι, αργείς το ραντεβού σου. Το άγχος, το στρες που λένε κάποιοι, η ψυχολογική πίεση, ο ψυχαναγκασμός και άλλη εποχή στην αρχαία Ελλάδα. Από τις πηγές, επαναλαμβάνω, ανατρέχοντας πηγές, προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε γιατί στην αρχαία Ελλάδα, αν υπήρχαν, πόσοι υπήρχαν και αν είναι καταγεγραμμένοι αυτοί που είχαν διαταραχές νευρολογικές. Ποιες είναι οι σημαντικές πιθανότητες, μεγάλες προσωπικότητες, ο Σοκράτης, ο Περικλής, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, να εμφανίσουν άνοια. Καμία σύμφωνη, σύμφωνα με νεότερη έρευνα, η οποία έγινε και μέσα από τις πηγές, έρευνα κανονική. Γιατί έγιναν έρευνες για το θέμα αυτό. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό που αφορά το Αλσχάιμερ, εξέτασε ιατρικά αρχεία που χρονολογούνται έως και 2.500 χρόνια πριν, πηγές δηλαδή.
καταγεγραμμένες. Γιατί από εκεί μπορείς να βρεις την πρωτογενή πηγή. Και να πεις, να εδώ αναφέρεται ότι ο Κυριάκος, ο Νίκος, ο Σταύρος, ο αρχαίος Πλάτων ή ο Αριστοτέλης είχαν ψυχολογική διαταραχή. Συμπεριφερόταν ως προβληματική, νευρωτική. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν των κλασικών ελληνικών και ρωμαϊκών ιατρικών κειμένων, αποκαλύπτεται ότι η άνοια θεωρείται μια σπάνια νευρολογική διαταραχή. Σπάνια. Σπάνια. Οι συγγραφείς της μελέτης, πανεπιστημιακή μελέτη, λένε ότι τα σημερινά ποσοστά άνοιας οφείλονται στο σύγχρονο περιβάλλον και τον τρόπο ζωής. Αυτό που έλεγα στην αρχή. Φανταστείτε την αρχαία Αθήνα, με τα ωραία κτίρια, έτσι. Θα το πω και ας ακουστεί και λίγο άκομψο, με την επίλυση του προβλήματος διαβίωσης και επιβίωσης, διότι η Αθήνα ήταν ισχυρή οικονομικά, είχε και δούλους εργαζόμενους, είχε εν πάση περιπτώσει λύσει το οικονομικό της πρόβλημα όταν σταμάτησε να το χυλήσει, όταν σταμάτησε να το λύνει, οδηγήθηκε στην κατάπτωση και στην κατάρρευση. Αλλά φανταστείτε και τους αρχαίους Έλληνες. Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή. Και μόνο ότι έφτιαξαν φιλοσοφικές σχολές, όπου εκεί φιλοσοφούσαν, τα λέει όλα. Το λέει ως ουσία. Συγκεκριμένα τι λένε οι μελετητές σήμερα. Η καθιστική ζωή και η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πιθανότητα η κύριοι ένοχοι της άνοιας. Ότι δεν περπατάμε. Ένας ακόμη λόγος κατά τη δική μου άποψη είναι ότι δεν επικοινωνούμε. Δεν κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Ίσως να οφείλεται και στην τροφή. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Γιατί το διάβασα κάπου. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ελάχιστες έως μηδαμινές αναφορές για κάτι που θα μπορούσε να μοιάζει με την ήπια γνωστική εξασθένηση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά οι αρχαίοι Έλληνες και γυμναζόταν παλέστρες και ασκούσαν τον εγκεφαλό τους, φιλοσοφικές σχολές, παιδεία, εκπαίδευση, και αγωνιζόταν καθημερινά για να επιβιώσουν υπό την καλή ή κακή έννοια. Οι αρχαίοι Έλληνες ελάχιστες πιθανότητες είχαν. Όταν πάμε στους Ρωμαίους, σε μια άλλη ιστορική περίοδο, ανακαλύψαμε τέσσερις αναφορές που υποδηλώνουν σπάνιες περιπτώσεις προχωρημένης άνοιας. Σε ρωμαϊκές πηγές καταγράφονται σπάνιες περιπτώσεις. Τέσσερις αναφορές υπάρχουν. Και εδώ λοιπόν πρέπει να το πω το εξής. Ότι οι ιστορικοί, αλλά και οι ειδικοί, λένε ότι δεν είναι σίγουροι εάν αυτό το πράγμα είναι η άνοια όπως το νομίζουμε εμείς, το Αλτσχάιμερ, ή αν είναι μια εξέλιξη που πήγαινε από τους αρχαίους ως τους Ρωμαίους, από τους αρχαίους Έλληνες Ρωμαίους. Διευκρινίζεται όμως από τον συγγραφέα, τον δόκτορα Φίντς, καθηγητής στη σχολή γεροντολογίας, τον Ντέιβις, του Πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια. Μιλάμε για επιστημονική μελέτη. Δείτε τι κάνουν οι άνθρωποι. Ψάχνουν την αρχαία Ελλάδα για να δουν τις ασθένειες. Δεν είχαμε, πώς το λένε, νευρολογικές ασθένειες. Δεν είχαμε. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν κάτι βασικό. Ότι με τη γύραση έρχονται τα προβλήματα μνήμης, τα οποία αναγνωρίζουμε σήμερα ως ήπια γνωστική εξασθένηση. Και τι κάνουν λοιπόν, ανεξαρτήτου ηλικίας. Φιλοσοφούσαν, συζητούσαν, επικοινωνούσαν. Πίεζαν τον εγκέφαλο να λειτουργήσει. Όταν απονευρώνεις τον εγκέφαλό σου, δεν επικοινωνείς, δεν διαβάζεις, δεν μελετάς και είσαι απογραφνωμένος σε ένα κινητό, σε μια τηλεόραση, το βέβαιο είναι μαθηματικά ότι θα σου έρθει η άνοια. Προσπαθώ να αποφύγω κάτι τέτοιο διαβάζοντας πάρα πολύ. Ας πούμε τώρα διάβασα, πήρα ένα βιβλίο, Η Οργή του Σουλτάνου. Εξαιρετικό βιβλίο. Γιατί? Γιατί είναι οι πηγές από τα σουλτανικά αρχεία κατά την Επανάσταση του 21. Όπου εκεί αποδεικνύεται το παραμύθι που μας ταΐζει ο Sky και τα υπόλοιπα κανάλια. Ότι δεν υπάρχει κρυφό σχολείο, ότι είναι μύθι όλα αυτά, για να καταλάβετε πώς σας δουλεύουν χοντρά. Προσπαθώ να ανοίξω ορίζοντες για να καταλάβετε. Όπως κάνουμε και στη Βουλή. Ποιος μίλησε για τα ΤΕΠΗ πρώτος? Ποιος μίλησε για τον ΟΠΟΚΕΠΕ? Ποιος μίλησε για τη ΔΥΠΕ? Ποιος μίλησε για το θέμα, τα γνωστά, ξέρετε, τα ανακυκλωτικά αυτά, για τα κίτρο ποτικής? Όλα τα σκάνδαλα ένα προς ένα τα φέραμε στην επιφάνεια, τα σεμινάρια, τα μαϊμού της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς. Οι επιστήμονες λοιπόν ανέλησαν ένα εκτενές αρχείο ιατρικών συγγραμμάτων που συνέταξε ο Ιπποκράτης. Το κείμενο αυτό απαριθμεί και περιγράφει πολυάριθμες παθήσεις που είναι γνωστό ότι αναπτύσσονται σε μεγάλες ηλικίες, σε ηλικιωμένους. Η απλόλια μνήμης δεν υπάρχει σε κανένα σύγγραμμα, σε καμία πηγή της αρχαιότητος και δίδου Ιπποκράτους ότι είχε τον τάδε ασθενή που δεν θυμότανε. Περπατούσε και χανόταν στους δρόμους. Ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας γιατρός
της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη. Ο Γαλινός ανέφερε ότι στην ηλικία των 80 ετών, έτσι, οι άνθρωποι δυσκολευόταν να μάθουν πράγματα. Και μάλιστα έλεγε ότι επειδή δυσκολεύονται να μάθουν πράγματα, πρέπει να πιέζονται περισσότερο για να μάθουν. Ακούστε τώρα το σκεπτικό, έτσι. Είναι σαν μια μηχανή αυτοκινήτου. Όταν δεν την βάζεις μπρος, δεν προχωράς το αυτοκίνητο και το αφήνεις ανενεργό, χαλάει η μπαταρία. Έτσι. Δεν δουλεύει καλά ο κινητήρας μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια. Φανταστείτε, 20 χρόνια ανακίνητο αυτοκίνητο. 20 χρόνια ανακίνητο. Τέλος το αυτοκίνητο. Τελειώσαμε. Τα λάδια που πάει κάτω στη μηχανή στο κινητήρα, πήγε διαλυθεί. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ένας Ρωμαίος συγγραφέας, κατέγραψε κάποτε ότι ο συγκλητικός και διάσημος ρήτορας, ο Κορβίνος, ξέχασε το όνομά του. Να η πρώτη μορφή άνοιας. Αλσχάιμερ. Καταγεγραμμένο ιστορικό γεγονός. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί στη Ρώμη, να σας πω, ίσως γιατί οι φιλοσοφικές σχολές δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες, ίσως γιατί τους ξεπέρασε η μαλθακότητα και η χλειδή, η συγκλητική και όλοι αυτοί μαζευόταν για τα ρωμαϊκά όργια και την καλοπέραση. Δεν ξέρω. Σας λέω ενδεχόμενα, μπορεί να μην ισχύουν. Ακόμη και ο μεγάλος ρήτορας ο Κικέρον, μεγάλη μορφή, παρατήρησε με σύνεση ότι η γεροντική ανοησία είναι χαρακτηριστικό των ανεύθυνων γερόντων. Οι ερευνητές λοιπόν εικάζουν ότι οι ρωμαϊκές πόλεις, που δεν είχαν σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ήταν πυκνότερες, οι ρήπανση αυξανόταν, η βρωμιά, δεν είχαν αποχετεύσεις, ξέρετε, όλα αυτά, και ίσως να δημιουργεί μια περιπτωσιολογία γνωστικής εξασθένησης. Δηλαδή, να συναντάμε παρόμοια κρούσματα. Οι Ρωμαίοι αριστοκράτες χρησιμοποιούσαν κάτι άλλο όμως. Και εδώ αρχίζει. Σκεύη από μόλυβδο. Και όσοι γνωρίζουν ιατρικοί ξέρουν τι σημαίνει μόλυβδο στο σώμα μας. Δηλαδή τα σκεύη τους ήταν μόλυβδος. Ο μόλυβδος είναι μια δηλητηριώδης νευροτοξίνη. Ορισμένοι μελετητές λοιπόν συνδέουν την νευροτοξίνη αυτή του μόλυβδου με τα φαινόμενα που συναντάμε στην ρωμαϊκή περίοδο. Λέμε τώρα, έτσι. Και μάλιστα πολλοί λένε ότι και οι πτώσεις ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κάποιοι μελετητές, οφείλεται στον μόλυβδο. Το ακούτε αυτό? Το έχετε ξανακούσει? Δεν τα ακούσετε ποτέ. Δεν πρόκειται να τα ακούσετε ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να μάθετε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Επεκτείνεται και για τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που τα δηληστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στον ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιάλτης η ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ, είδος πολυτελείας στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και στα 17 ευρώ το κιλό. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός από τους 22 κατηγορούμενους για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ άλλοι 10 αποφασίστηκε να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα. Δολοφονία τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, καθώς εντοπίστηκε νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγός της άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο, Τρίτη, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ιρανικές δικαστικές αρχές προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στον απαγχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για λαιλασία και εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Ενώ νέα χτυπήματα εξαπολύθηκαν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόνς ως απάντηση σε χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρριψη αμερικανικού ντρόν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το αμερικανικό στρατηγείο. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβιάζουν την εκεχηρία όπως και έκαναν σήμερα το πρωί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, τόνισε επίσης ο Ιρανός αξιωματούχος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Αξίως, που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και από την άλλη πλευρά το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές από 29 έως 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκτακτή δημοσιογραφική εκπομπή.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το α και το ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
3: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
3: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Focus στον κόσμο.
21: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
22: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
23: Καλημέρα, ονομάζομαι Στουτγκάρδη.
24: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
25: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
26: Καλημέρα από το Ταχάο.
27: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
28: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
29: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
30: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
31: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
32: Καλημέρα από Νορβηγία.
33: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούνιος, καλοκαίρι, Στέφανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε εκτάκτως σήμερα μαζί, λόγω της διαφοροποίησης έτσι κατά κάποιο τρόπο του προγράμματος σε κάποιο βαθμό, λόγω της ημέρας. Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Στέφανος Εμμανουήλ πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Θα τα λέμε εδώ μαζί μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στην διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση και επικοινωνία από το σταθμό και τις εκπομπές. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο Viber, στην ομάδα μας στο 6907-483-484. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Ακούτε βέβαια όλο το 24ωρο Focus FM στους 103 και 6 για την ενημέρωσή σας από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε όλο το 24ωρο συχνά. Αυτή είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο, διαδικτυακά πάντα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus που μπορείτε να ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο μέσο που χρησιμοποιείτε, το κοινωνικής δικτύωσης, να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και φυσικά εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, εμφανίζεται η εφαρμογή του σταθμού και αυτό είναι όλο. Την κατεβάζετε στο κινητό σας και έχετε όπου και αν είστε. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι που αρχίζουμε να εκδράμουμε και για κανένα μπάνιο, τα Σαββατοκύριακα ή τις Αργίες. Όπου και αν είστε, έχετε το Focus μαζί σας με την εφαρμογή, στην τσέπη σας κυριολεκτικά. Δεν χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης, γιατί ο αγαπημένος σας σταθμός είναι στο κινητό σας εγκατεστημένος.

Μεγάλη μέρα και για την Ορθοδοξία σήμερα, η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ τι βλέπω τώρα, ο φίλος μας ο Δημοσθένης μας λέει καλησπέρα, λέει καλό μήνα, χρόνια πολλά, μεγάλη και της Ορθοδοξίας. Στον Πειραιά σφυρίζουν τα πλοία για την εικόνα, γράφει ο φίλος μας ο Δημοσθένης. Και την καλό μεσημέρι και στη φίλη μας την Ελισάβετ εδώ που μας έστειλε το μήνυμά της. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, 6907-483-484 στο Viber. Πάμε να δούμε λίγο θέματα επικαιρότητας.

ρώτησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι αυτές που παραβιάζουν την εκεχηρία. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμπαήλ Μπαγκαΐ, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, είπε ότι κατήγγειλε μάλιστα παραβίαση εκεχηρίας και στο Λίβανο από το Ισραήλ. Και μάλιστα είπε ότι δεν θα διστάσουμε, λέει, να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, αφήνοντας βέβαια να ενωθεί και, και ο Λίβανος είναι μέσα στο πακέτο αυτό που θέλει να συμφωνήσει το Ιράν. Στο Λίβανο τώρα υπάρχει πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Ρούμπιο, ο οποίος επικοινώνησε και με τον πρόεδρο του Λιβάνου και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα σχέδιο εκεχηρίας. Αυτό επικαλείται δημοσιογράφος του ιστότοπου Αξίως, που επικαλείται έναν κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσει η Χεσμπολάχ τις επιθέσεις στο Ισραηλινό έδαφος και το Ισραήλ από την πλευρά του να σταματήσει τις επιθέσεις στην Βηρυτό. Κάτι το οποίο μένει να δούμε αν θα μπορέσει να το πετύχει ο Ρούμπιο και αν θα συμφωνηθεί. Η κατάσταση πάντως είναι εκρηθμή και η εκεχηρία, η συμφωνηθήσα για περίπου 2 μήνες, όπως ανακοινώθηκε προχθές, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δείχνει να είναι να κρέμεται κυριολεκτικά σε μία κλωστή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση.

μεσημέρι και στο φίλο μας το Βαγγέλη από την Ελβετία και στο φίλο, δεν ξέρω τι είναι με το 950 το τηλέφωνο, γράψτε μου και τα ονόματά σας, έτσι, στέλνετε μόνο εικόνες, διάφορα τέτοια, δεν βλέπω όνομα στο φίλο με το 950 το μήνυμα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου στείλες? Μάλιστα, καλό αυτό με τις βάρδιες, μια εικόνα έτσι που μας έστειλε εδώ ο φίλος, εντάξει. Και με δύο δημοφιλή έντομα του καλοκαιριού. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι στην Ελλάδα εδώ στα εσωτερικά μας δεν έχουμε σήμερα έτσι κάτι ιδιαίτερο από την πολιτική επικαιρότητα. Ωστόσο, στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας και από χθες και από προχθές είναι το θέμα της επιδότησης που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης για τον ντίζελ. 15 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε, ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο Πρωθυπουργός επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστήριων με ακραία κέρδη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε μια δήλωση σχετική και λέει ότι την ώρα που τα διελιστήρια ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά μείωση του φιλοδορήματος στο ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, λέει χαρακτηριστικά. Τώρα βέβαια τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Εγώ θα το πω άλλη μία. Όλες οι χώρες, μα όλες οι χώρες, και αν όχι όλες, οι συντριπτικά περισσότερες χώρες, τι έκαναν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση με την ενέργεια και με τα καύσιμα? Μείωσαν τη φορολογία στα καύσιμα και μείωσαν το ΦΠΑ στα καύσιμα. Τόσο απλά. Και συγκράτησαν χαμηλότερα τις τιμές. Εμείς τι κάναμε? Έδωσε η κυβέρνηση ένα πενιντάρικο, ένα πάσπωμα που είχε δώσει, πώς το λέγαμε, full pass, το είπαμε, Στέφανε, ναι, full pass. Λοιπόν, έδωσε αυτό το πενιντάρικο. Και τέλος, και στον ντίζελ λέει δίνει στην Αντλία τώρα 15 λεπτά ακόμα το λίτρο και αυτό είναι όλο. Και τι έκανε επίσης? Έβαλε λέει πλαφόν κέρδους πού? Στον πρατηριούχο και στο μεταφορέα. Στους δύο μικρούς, αυτή είναι η μικρή, ο πρατηριούχος και ο μεταφορέας. Η μεγάλη είναι τα διελιστήρια. Εκείνοι διαμορφώνουν τις τιμές. Το διελιστήριο διαμορφώνει την τιμή, όχι ο μεταφορέας και ο πρατηριούχος. Λοιπόν, εκεί τίποτα. Και όπως βλέπουμε, 520 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι για το πρώτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη των διελιστήριων. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην ωραία μας χώρα, η οποία συνεχίζεται.

καλό μεσημέρι και στη φίλη μας τη Ρένα που μας έστειλε εδώ το μήνυμά της. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. 6907-483-484 στο Viber, που είναι ο τρόπος επικοινωνίας που έχουμε έτσι με όλες τις εκπομπές, με μηνύματα για να τα διαβάζουμε στον αέρα, και εφόσον υπάρχει χρόνος ανοίγουμε και γραμμές έτσι κάποια στιγμή και τα λέμε και διαζώσεις στον αέρα. Βλέπω τώρα και αυτή την είδηση για την ακρίβεια. Καλά, η ακρίβεια έχει πάρει την ανηφόρα σε δυσθεώρατα ύψη, πραγματικά. 8.200 κωδικοί προϊόντων σούπερ μάρκετ, λέει, ανατιμήσεις καταγράφηκαν. Και όχι, και δεν τα λέμε εμείς, έτσι, είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, 8.200 κωδικοί πήραν τα πάνω τους. Το καλοκαίρι, Στέφανε, σ' αρέσουν τα παγωτά? Πολύ. Στέφανος Εμμανουήλ εδώ, ο ηχολήπτης μας. 15% απάνω θα τα πληρώσεις. Κάηκες. Ατύχησες. Λοιπόν, και εσείς φίλε και φίλοι, και εγώ και όλοι μας. Λοιπόν, 15% πάνω τα παγωτά, τα κεράσια λέει 17 ευρώ το κιλό. Αν πει σε ένα κοσματοπολείο να πάρεις χρυσό, νομίζω πιο φτηνά θα σου κοστίσει. Το να πάρεις ένα κιλό κεράσια. Νομίζω. Λοιπόν, και πραγματικά δηλαδή... είναι να αναρωτιέται κανείς πού πάμε ακόμα.

Λοιπόν, έχουμε και άλλα να πούμε, αλλά βλέπω ότι η ώρα είναι 12.30 και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να μπουν στην ώρα τους. Τι λέει εδώ ένα μήνυμα, βλέπω από το 104 το τηλέφωνο, ποιος είναι αυτός ο φίλος. Έτσι, γράψε μας λίγο το όνομά σου, περιμένω. Το Σάββατο είχαν, λέει, 2,5 με 4, λέει, τα κεράσια. Στο Κιλκής, μάλιστα, λέει ο φίλος. Μάλιστα, αρθούμε να πάρουμε από το Κιλκής, άμα είναι... Να τρέξουμε στο Κιλκής όλοι να πάρουμε κεράσια από εκεί, άμα είναι. Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε και άλλο μήνυμα για τα πολύ σουξέ τα κεράσια. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία, λέει, 12 ευρώ το κιλό. Στην Ελβετία, Βαγγέλη μου, 12 ευρώ το κιλό, να φανταστώ, ναι. 12 στην Ελβετία, 17 σε εμάς που τα παράγουμε. Καλά πάμε. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα από όλους σας. Στο 6907-483-484 στο Viber. Δίνω μια πάσα τώρα στον... Θα τα διαβάσω μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Δίνω μια πάσα στον Στέφανο για διαφημιστικά μηνύματα και δεν θα αργήσουμε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Focus στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα,
8: από Μάθα Κουσουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.
1: Καθημερινά στις 11 στον Φόκους 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
7: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
14: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Focus FM 103,6. Εδώ είμαστε μαζί εκτάκτως σήμερα σε αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα 12:01, και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484, και βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία θα διαβάσω ευθύς αμέσως. Την καλησπέρα μας στον Νίκο από την Αθήνα, και χρόνια πολλά που μας λέει για τη σημερινή μέρα. Να είσαι καλά Νίκο μου, και σε σένα χρόνια πολλά. Ο συνονόματός μου ο Κώστας από τη Δράμα λέει, θα δεις λέει τι καλό πλαφόν θα έχει, για το πλαφόν που λέγαμε για τα καύσιμα, ναι, να δεις τι καλό πλαφόν θα έχει ο Μητσοτάκης λέει στην Κάλπη. Να σου πω κάτι συνονόματε, δεν ξέρω τι θα γίνει στην Κάλπη και ούτε μπορώ να έχω μαντικές ικανότητες. Αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη στην απογευματινή εκπομπή τη δική μου, και θα το επαναλάβω και τώρα, είναι ότι το σημαντικό για όλους μας, μα για όλους μας, είναι όταν έρθει εκείνη η ώρα, όποτε έρθει, να πάμε στην κάλπη. Από εκεί και μετά θα δούμε τι θα βγει. Γιατί όταν είναι 60% στο 60% η αποχή και κάποιοι επιλέγουν να μην πάνε στην κάλπη, είναι δεδομένο ότι από εκεί και πέρα αυτοί οι λίγοι, οι λιγότεροι μάλλον που επιλέγουν να πάνε, διαμορφώνουν και τις εξελίξεις, έτσι. Αυτό το 60% να πάει στην κάλπη, και από εκεί μετά θα δούμε τι θα βγει και πώς θα βγει και τι θα αναδειχθεί. Τώρα βέβαια σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε όλοι αυστηροί στην κρίση μας, να μην ξεχνάμε τι έχουμε περάσει και τι έχουν γίνει, και να μην είμαστε προσκολλημένοι σε κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν είναι και καλά για τη χώρα, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε άλλες επιλογές. Πάντα με γνώμονα το καλό της Ελλάδας, το καλό της χώρας και όχι το προσωπικό μας όφελος. Μέσα από το όφελος της χώρας και το καλό της χώρας θα ωφεληθούμε όλοι μας. Λοιπόν, αυτά έτσι και για την κουβέντα που κάνουμε με τα μηνύματα εδώ, με το συνονόματό μου από τη Δράμα τον Κώστα. Τι λέει εδώ ένα άλλο μήνυμα εδώ. Το μοσχάρι και το ψέρα είναι ο φίλος που μας έλεγε για το κυλικής 2,5 με 4 τα κεράσια. Λέει το μοσχάρι και το ψάρι όμως είναι στο Θεόλι. Πέρασα από τον ψαρά στη Λαϊκή και του είπα ένα γεια και έφυγα, λέει ο φίλος μας. Οπότε φίλε μου, αφού έχεις φθηνά κεράσια στο Κιλκής, θα τρως κεράσια και ψάρι και μοσχάρι, προφανώς θα του πεις και άλλη φορά ένα γεια και θα φύγεις. Έτσι πάει. Φθηνά κεράσια στο Κιλκής, πώς γίνεται. Να πάμε όλοι στο Κιλκής να πάρουμε. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. 6907-483-484 στο Viber. Τώρα, είχαμε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις προηγούμενες μέρες ό,τι αφορά τους κριτικούς που συνελήφθησαν, 22 άτομα συνολικά, για την φερόμενη αυτή εγκληματική οργάνωση που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 22, των 22 αυτών ατόμων, σε ό,τι αφορά τη συλλήψη στην Κρήτη, το ξαναλέω. Οι πρώτοι 12 φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, οι υπόλοιποι 10 ελεύθεροι πάλι με περιοριστικούς όρους, με χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ στον καθένα, έτσι. Και προφανώς όλοι αυτοί μετά, όταν έρθει η ώρα, θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Ο καθής έχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του από το δικαστήριο, το ξαναλέμε. Έτσι, δεν μπορεί να λέμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται όμως οι επιχειρήσεις αυτές. Είδαμε το επόμενο διάστημα μετά από τη συλλήψη στην Κρήτη, και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έγιναν πάρα πολλές συλλήψεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ θα επαναλάβω πάλι που το έχω πει, κάτι που το έχω πει πολλές φορές. Καλές οι συλλήψεις, καλώς όλοι αυτοί πάνε στη δικαιοσύνη, και όσοι παρανόμως αποκόμισαν οικονομικό όφελος χωρίς να το δικαιούνται και χωρίς να είναι καν αγρότες, έτσι. Και καλώς θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι, τα χρήματα θα επιστρέψουν στα ταμεία του κράτους, και αν ναι, πότε και με ποια διαδικασία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Έτσι. Και βέβαια στη δικαιοσύνη δεν αρκεί μόνο να πάνε αυτοί που τα πήρανε, να πάνε και αυτοί που τους τα δώσανε.

Είχαμε και ένα τραγικό δυσάρεστο γεγονός στην Καλαμάτα σήμερα τα ξημερώματα. Τη δολοφονία μιας 39χρονης από τον 41 ετών σύζυγό της. Οι γείτονες εκεί άκουαν φωνές της γυναίκας που φώναζε κτλ. Ειδοποίησαν την αστυνομία. Έφτασε η αστυνομία. Όταν έφτασε όμως ήταν αργά. Ανοίγοντας ο σύζυγος την πόρτα, τον βρήκανε λέει μέσα στα αίματα. Και ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του με μαχαίρι. Και μάλιστα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν και τα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας, 10 και 6 ετών αντίστοιχα, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, κυρίως για ψυχολογική υποστήριξη. Και τι να πεις τώρα σε δύο μικρά παιδιά και πώς να τους πεις. Τραγωδία πραγματικά, τραγική κατάσταση.

Είχαμε και ένα τροχαίο εδώ τα ξημερώματα στις 6 το πρωί στη Μοναστηρίου. Ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο ύψος περίπου λίγο πριν την αερογέφυρα, πριν τα κτέλ εκεί, στο ρεύμα εξόδου προς την πόλη, από την πόλη. Χτύπησε πάνω σε αυτοκίνητα, αντελαπάρισε, τραυματίστηκε ο οδηγός. Πραγματικά είναι απίστευτη εικόνα πώς έγινε αυτό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των αρχών να ερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος. Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, έτσι. Τραυματίστηκε ο οδηγός, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής στο συγκεκριμένο περιστατικό. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέμε πάντα, αν για οποιοδήποτε λόγο αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε πίσω από το τιμόνι, ας το αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να πάμε με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν χάλασε ο κόσμος.

πολιτικό σκηνικό της χώρας από αύριο αναμένεται να πάρει πάλι έτσι φωτιά, υπό την έννοια ότι ακούγονται πολλά για παραιτήσεις, για παραιτήσεις εννοώ από κόμματα κτλ. Αλλαγή σε κάποιους που θα πάνε σε άλλα κόμματα, τέλος πάντων από τα νεοδημιουργηθέντα και όλα αυτά. Θα τα δούμε από αύριο αυτά αναλυτικότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε είναι ότι να έρθει η ώρα εκείνη, έτσι, της κάλπης, την ώρα που θα πάρουμε όλοι μας τις αποφάσεις μας και να είμαστε εμείς πιο υπεύθυνοι στις επιλογές μας. Μακριά από ευκαιριακούς έτσι, σχηματισμούς και οτιδήποτε άλλο που γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι ήταν επιζήμιο για τη χώρα.

0: Λοιπόν, έχουμε πάνω από 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Να ανοίξουμε γραμμές λίγο, Στέφανε, με τον κόσμο, έτσι να μιλήσουμε. Ε? Ωραία. Νομίζω ότι ο Στέφανος, okay, ανάβει το πράσινο φως που λέμε ο ηχολήπτης μας. Είναι πανέτοιμος να υποδεχθεί τα τηλεφωνήματά σας και να τα προωθήσει στο στούντιο για να μιλήσουμε μαζί στον αέρα, έτσι, για τα θέματα της επικαιρότητας, όλα αυτά που αναφέραμε. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77, ανοιχτές οι γραμμές μας. Όσοι βέβαια δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε, μπορείτε να μας συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Έχουμε την πρώτη γραμμή, μου λέει ο Στέφανος. Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα στο σταθμό σας και σε εσάς και σε όλους τους απαντακού Έλληνες. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ως εξής. Εγώ, πώς το βλέπω, καταρχήν ονομάζομαι Θεόδωρος, είμαι από Αθήνα, καταγωγή από Κρήτη.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα στο πολιτικό σύστημα είναι πολύ περίεργα και με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλη αυτή τη δημιουργία νέων κομμάτων, δεν ξέρω τώρα που αποσκοπεί αυτό και τι θα δημιουργήσει. Αλλά δυστυχώς αυτό πιστεύω ότι θα μπερδέψει τον κόσμο. Κατ' εμέ, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Θα μπερδέψει τον κόσμο, είπατε.
1: Ναι, πολιτικά και πιστεύω και εκλογικά. Δεν ξέρω τώρα αυτό είναι αισθημένο όλο αυτό το παιχνίδι.
0: Κοιτάξτε, αν είναι αγαπητέ, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ο οποιοσδήποτε πολίτης, εάν φροντίζει να είναι ενημερωμένος, καλά ενημερωμένος, νομίζω ότι δεν θα μπερδευτεί. Είναι πολύ εύκολο να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα του και να πάρει τη σωστή απόφαση. Το ζήτημα είναι πόσοι είναι καλά ενημερωμένοι, αυτό.
1: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα και δεν αντιλέγω. Εγώ προσωπικά είμαι κατασταλαγμένος και γι' αυτό και επικοινωνώ και με εσάς και καταλαβαίνετε τι θα ψηφίσω. Ναι. Έτσι δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Είναι, γιατί είμαι κατά σε αυτό που πιστεύω. Εγώ και είναι σαν δικά μου πιστεύω συγκεκριμένος άνθρωπος. Και ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση, έτσι δεν χρειάζεται να σας πω ποιος είναι, είναι ευρέως διαδεδομένο. Το θέμα είναι όλη αυτή η αποχή που υπάρχει στον ελληνικό λαό και ο ραγιαδισμός.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, η αποχή. Αυτό.
1: Η αποχή, δηλαδή, αν καταλάβει ο Έλληνας ότι εάν ξανακυβερνήσει αυτός ο άνθρωπος, τελείωσε, τέλος. Δηλαδή δεν πάει άλλο πια με όλα αυτά που έχουν κάνει 7 χρόνια, με αυτά τα θηριώδη σκάνδαλα, την ακρίβεια, την προδοσία, γιατί φοβάμαι πως θα έχουμε πρέσπες νούμερο 2 και στο Αιγαίο. Πολύ πιθανό.
0: Ήδη πολλοί κάνουν λόγο για θερμό καλοκαίρι. Να δούμε, να δούμε.
1: Εύχομαι και ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά πολύ το φοβάμαι. Με τέτοιους ανθρώπους που κυβερνούν, δυστυχώς αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και πάλι καλή φώτιση να έχουμε υγεία και έχουμε καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα. Οι γραμμές μας ανοιχτές, 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Για να δω αν έχουμε και μηνύματα εδώ. Ο φίλος με το 596, δεν βλέπω όνομα. Α, Χρήστος λέει μάλλον, ναι. Αυτό είναι το όνομα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Χρήστος είναι. Όχι, Χρήστο μου, δεν είναι λύση αυτό που προτείνεις, έτσι. Όχι, δεν είναι λύση. Δεν προσφεύγουμε σε ακραίες λύσεις για να πείσουμε. Ναι, παρακαλώ μισό λεπτό στη γραμμή. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Δεν προσφεύγουμε σε ακραίες λύσεις για να πείσουμε τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες και να ψηφίσει πιο όρημα. Έτσι. Το ζητούμενο είναι η όρημη σκέψη ολονών μας και η υπεύθυνη στάση ολονών μας ως πολίτες. Γιατί εμείς οι πολίτες είμαστε αυτοί που έχουμε. Όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, έχουμε τις τύχες της χώρας στα χέρια μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη από την Καλαμάτα.
0: Καλησπέρα.
2: Το
0: καλησπέρα.
2: Απόγευμα θα σας έχω πληροφορίες για το περιστατικό που έγινε, το συμβάν που έγινε.
0: Θα μας τις δώσετε αύριο, γιατί το απόγευμα θα είναι η εκπομπή μαγνητοσκοπημένη σήμερα.
2: Ωραία. Αύριο, ναι,
0: οπότε αύριο θα είμαστε ζωντανά.
2: Λεπτομέρειες, ναι. Διότι ναι. Τι να πω. Έγινε ακριβώς απέναντι από το διαμέρισμά μας. Στην απέναντι
0: πολιτική. Ήσασταν κοντά, μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε βάλτε.
0: Τώρα ό,τι και να πούμε, κύριε Νίκο, να σας πω κάτι. Ό,τι και να πούμε είναι μια τραγωδία.
2: Βέβαια.
0: Έτσι. Δεν το συζητώ και υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά εκεί που πραγματικά εκεί σηκώνει τα χέρια. να πεις.
2: Κύριε Τουτσίδη,
0: να πεις. Ναι, πάμε
2: για μένα όλα αυτά ξεκινούν από το σχολείο. Όταν το σχολείο σήμερα είναι μπίρμπαρα, διαλυμένα τα πάντα, όλα είναι ταχύρευστα, δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν βάζουν, δεν πονηρεύουν στα παιδιά και να τους δείξουν παγίδες, διάφορα περιστατικά, δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Γιατί και οι καθηγητές και οι δασκάλοι φοβούνται, μη βρουν τον πελάτη τους, και οι γονείς απ' την άλλη και αυτοί, όπως έχει γίνει η οικογένεια, είναι όλα διαλυμένα. Καταλαβαίνετε ότι ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και κάνει αυτό που δεν θέλει να ακούει κανένας. Δύο παιδάκια.
0: Λοιπόν, δύο πάμε παιδάκια. Πολύ γρήγορα, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Ναι.
2: Έχω να πω, κύριε Τουτσίδη, ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά πρέπει να μην βιαστεί από τη μύτη. Πρέπει να καταλάβει ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν είναι τυχαία. Από εκεί και πέρα, αν τσιμπήσει και πάει και ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, που του φόρτωσαν όλους αυτούς τους φόρους, τα χαράτσα, τους Γερμανούς, τους έχουν φέρει τη μισή Αφροασία εδώ και έχουμε ένα κρατήδιο το οποίο μας έχει ξεφτυλίσει, τι να πω. Και τέλος, για να κλείσω, δεν είναι δυνατόν η Ουκρανία να λέει ότι είναι σε πόλεμο και να εξαγοράζει ελληνικές επιχειρήσεις. Καλή συνέχεια, κύριε Τουτσίδη.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς.
3: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά με υγεία.
0: Και σε εσάς, αγαπητέ.
3: Εγώ πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο και έχω να πω το εξής. Για μια πολυετή κατάσταση την οποία τη βιώσαμε, έχουμε και κάποια χρόνια, λοιπόν, και γνωρίζοντας ότι κάποιος που μου δημιουργεί το πρόβλημα δεν μπορεί να μου το λύσει, αγαπητέ Στέφανος, το όνομά σας.
0: Ορίστε.
3: Το όνομά σας λέω, Στέφανος.
0: Κώστας, είναι... Κώστας.
3: Κύριε Κώστα, λοιπόν, ακούστε, κύριε Κώστα, δεν μπορεί λοιπόν να, αν εγώ που σου δημιουργώ το πρόβλημα, να σου το λύσω. Και επειδή, κύριε Κώστα, εδώ ο ελληνικός λαός γενικότερα έχει υποστεί τα πάνδυνα και πιστεύω ακράδαντα όλοι έχουν τη διάβγεια και την καθαρότητα του πνεύματος και τη λογική, τουλάχιστον το πολύ μεγάλο ποσοστό, φτάνει να μην έχεις κολλήματα, φτάνει να μην είσαι ακόλουθος και τα συναφή. Διότι αυτά πληρώνω εγώ, εσένα, τον απέναντί μου και εσύ εμένα. Λοιπόν, και επειδή έχω να σας πω κάτι ξεκάθαρα, πιστεύω ότι δέχεστε απλό λόγο και δημοκρατικό πέρα για πέρα. Εκφράζω την άποψή μου και φυσικά δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να την ασπαστεί, έτσι, απλά την αναφέρω. Δεν πιστεύω κανένα από τους θεακόσους, απολύτως, και έχω λόγους να το πω αυτό, διότι εκείνα τα χρόνια, τα δύο της φυλάκησης και της φυλάκησης της ψυχής μου και του πνεύματος και της ζωής μου της ίδιας.
0: Κύριε, να σας πω κάτι.
3: Κανείς δεν πρόσταξε τα στήθια του, κανένα πολιτικό κόμμα να με προστατεύσει.
0: Να σας
3: μα
0: πω
3: κανένα.
0: Κάτι. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός να έχει αποκρισταλωμένη άποψη με βάση τη δική του κρίση και τις δικές του αρχές, αξίες, πέστε το όπως θέλετε. Αυτό, εκεί που είναι η δική μου η διαφωνία, είναι ότι την όποια άποψη έχει ο καθένας θα πρέπει να την εκφράσει δια της ψήφου στην κάλπη.
3: Πολύ σωστός είστε, και αυτό περιμένουμε. Έτσι. Και προσδοκούμε επιτέλους.
0: Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και σε μια δημοκρατία η λύση είναι η κάλπη. Έτσι. Εκεί πρέπει να εκφραστούμε όλοι μας. Το τι θα επιλέξει ο καθένας είναι δικό του δικαίωμα.
3: Κοιτάξτε, ασφαλώς και εγώ είπα ότι αν θέλει ο λαός, τα πάνω κάτω τα γυρίζει. Φτάνει να το θέλει πραγματικά και να ξεκολλήσει. Να ξεμπλοκαριστεί από τη μέγγενη των δεκαετιών που το σφίγγει και όλο το σφίγγει και όλο το σφίγγει. Και να σας πω κάτι, επειδή έχω ένα πρόβλημα, ένα πολύ κοντινό μου συγγενικό πρόσωπο, έχω να σας πω το εξής, κύριε Κώστα. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν αντιεμβολιαστής. Δεν ήμουν ο ψεκασμένος. Ήμουν κατά της υποχρεωτικότητας απλά. Πολύ απλά το λέω. Άρα λοιπόν, οι 300 εκεί που είναι όλοι τους, το τονίζω κύριε Κωνσταντίνη, μην παρεξηγείτε, μα όλοι τους, δημοκρατική εισαγωγικά βέβαια, θα ήθελα κάποιο να με στηρίξει. Κάποιο να πει, γιατί το κάνετε αυτό.
0: Επιτρέψτε μου να πω ότι πάνω σε αυτό που λέτε, εκείνη την εποχή, επειδή αναφερθήκατε στις υποχρεωτικότητες και όλα αυτά, υπήρξαν πολύ δυνατές φωνές μέσα στο κοινοβούλιο κατά της υποχρεωτικότητας.
3: Ναι, λοιπόν.
0: Έτσι, δεν είναι όλοι το ίδιο, αγαπητέ. Όχι, όχι, αυτό όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ.
3: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ναι. Αν όσον αφορά τις κεφαλές όλων των κομμάτων, δεν μπήκε κανείς μπροστά και έχω στοιχεία και ντοκουμέντα. Όσον αφορά μεμονωμένα προσωπικότητες, βουλευτές ή υπουργούς, δεν ξέρω ποιοι. Κάποιοι μπορεί ενδεχομένως, αλλά.
0: Σεβαστή άποψή σας, αλλά σε αυτό το κομμάτι επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Υπήρχαν πολύ δυνατές φωνές που ακούστηκαν εκείνη την εποχή κατά της υποχρεωτικότητας.
3: Εννοείται αρχηγών πολιτικών κομμάτων.
0: Προφανώς.
3: Ερωτώ κύριε Κώστα, ερωτώ κύριε Κώστα. Ναι. Εννοείται πολιτικά πρόσωπα κομμάτων, αρχηγών. Κανείς. Κύριε Κώστα, κανένας.
0: Εντάξει, εσείς λέτε αυτό, εγώ σε αυτό θα διαφωνήσω.
3: Να διαφωνήσω κύριε
0: Κώστα, άποψή σας,
3: λίγο. Εγώ πάντως ξέρω ένα πράγμα ότι όλοι μα όλοι βγήκανε μπροστά και κοιτάξαν την πάρτη τους. Και έχω στοιχεία, επαναλαμβάνω. Ντοκουμέντα, βίντεο, τα πάντα όλα. Που κανείς δεν είπε, για καθαρίτε ρε παιδιά. Γιατί να τον υποχρεώσω, γιατί να τον βάλω πρόστιμο, γιατί να τον απαγορεύσω να πάει στη δουλειά του. Κανένας κύριε Κώστα μου, λυπάμαι και πάλι λυπάμαι. Γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσω κόμμα έξω από αυτά τα.
0: Ό,τι θέλετε ψηφίστε, αγαπητέ, αρκεί να πάτε να ψηφίσετε αυτό.
3: Κύριε Κώστα, να είστε καλά και σε ευχαριστώ που έδωσες γραμμή.
0: Να είστε καλά κι εσείς, λοιπόν. Ωραία. Οι γραμμές μας για ένα-δυο λεπτά ακόμα ανοιχτές. 2-31-05-506-76, 2-31-05-506-77. Τι λέει εδώ ο φίλος μας, ο Απόστολος μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν είναι, λέει, μόνο η αποχή το πρόβλημα, αλλά η λάθος ψήφος. Είναι δυνατόν να επιλέξουν κάποιον που απέτυχε και επανέρχεται με θράσος, λέει ο Απόστολος. Απόστολε, να σου πω κάτι. Η επιλογή της ψήφου, το ξαναείπα, δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει την επιλογή του. Έτσι, ανάλογα με το πώς κρίνει ο ίδιος, όλοι μας μία ψήφο έχουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η αποχή είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όταν 60% λέει δεν πάω να ψηφίσω, εκεί είναι τεράστιο ζήτημα. Βαγγέλη μου από την Ελβετία, ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούσα να το πω στον αέρα αυτό.

Λοιπόν, οι γραμμές μας για ένα-δύο λεπτά ακόμα ανοιχτές, καθώς πλησιάζουμε και προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, και τα μηνύματά σας πάντα στο Viber, στο 6907 483 484.

Λοιπόν, η ώρα είναι ένα λεπτό λοιπόν πριν τη μία είμαστε περίπου. Κάπου εδώ είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε αυτή την έκτακτη μαζί εκπομπή εδώ αυτή την ώρα. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα στην καθιερωμένη, στο καθιερωμένο απόγευμα την Ομαγκαζίνο που είμαστε μαζί κάθε φορά. Και από αύριο πάλι και ζωντανά το απογευματινό μαγκαζίνο, 6 με 7, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 6 το απόγευμα, στην καθημερινή μας επικοινωνία. Θα παραδώσω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην εκπομπή του Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα που θα ακολουθήσει. Έχουμε και ένα μήνυμα ακόμα, για να δω. Δεν θέλω να δυσαρεστήσω κανέναν. Ο φίλος από τις Σέρες λέει εδώ, ο Χρυσοβαλάντης. Αν δεν ήταν ο Focus, λέει, και η ελληνική λύση στη Βουλή την περίοδο του κορονοϊού, θα είχαμε μαύρα μεσάνυχτα, λέει ο Χρυσοβαλάντης. Εντάξει, Χρυσοβαλάντη μου, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Παραδείγματος χάρη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή του Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στη συνέχεια στις 2 και στις 3 σήμερα για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που εκτάκτως ήμασταν εδώ σήμερα μαζί και από τον Στέφανο Μανουήλ που ήταν στην κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό σας μεσημέρι. Σας αποχαιρετήσουμε και με ένα τραγουδάκι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
6: Χάσε τόσα γίγαντας. Συγκλονιστικά.
5: Φοβερό, ναι.
6: Όταν ακούω
7: διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
9: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιοχή. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
10: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
11: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
12: Τούτος εδώ ο λαός δεν μοναθίζει

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την ηχθειόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
1: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
2: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
1: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
1: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
2: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλία αρχικά για τη μέση αλία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρυγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλίας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν στις Νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλία, συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα, και το Ιόνιο το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλα αυτά τα σκάφη? Απλά τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιχθυοπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
1: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
2: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε ένα άλλο πλήμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε
1: βέβαια,
2: και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
1: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουνε που ξυλώνουνε τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
2: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο ψαρτικός?
1: Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουνε να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
2: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά εκεί οδηγούμεθα.
1: Ωραία, θα δώσω
2: αν
1: λίγο.
2: Να τους διώξουμε, ναι. Θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρέψει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα,
1: ναι,
2: θα τους είχαμε κυνηγήσει.
1: Ωραία, να δώσουμε
2: να
1: λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
5: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο τον πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
1: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
5: Όχι, δεν είμαστε 70, ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
1: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
5: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
2: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
5: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
2: Και κάτι ακόμα κύριε...
1: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας το είπε αυτό?
5: Ο Βαρελίδης.
1: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
5: Του Περιβάλλοντος.
1: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
5: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
1: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
5: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
1: Ναι,
5: δεν
1: αλλά
5: έχουμε δουλειά.
1: Δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω κύριε Κοροπούλη αυτό, δεν έχει λογική. Δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν το καταστρέφουν το βυθό.

0: καταλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
1: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
0: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας βγάζετε. Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας. Να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότρατα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότρατα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουνε.
2: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
2: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
0: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά έδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο, αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι, να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει τον πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
2: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπεται να πάτε να ψαρέψετε?
0: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
2: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
0: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο παγρασιτικό. Λοιπόν, ο νότιος ευωϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλληλεία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
2: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
0: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός η τουρκική δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο συμβάν. Σκάφος ελληνικό να έχει μπει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
2: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν

0: δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
1: Κύριε Μάγκελε. Οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο Τούρκικος, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί Τούρκικα τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
0: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στον πρωτογενή τομέα τους αλληλείς.
1: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά, λέει, να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες, παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
2: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου δεν αναφέρει κανένα λόγο για την καθολική απαγόρευση αλλοίας με μηχανότατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε κι εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία. Δεν ισχύει αυτό, γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα. Δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλληλεία με μηχανότατες πάνω από τα δύο μέλη. Και το δικαιολογεί, ή τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βορείων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλλιέων. Η αλλιής, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρηγροί και οι παράκτη μικροί αλλιείς. Με την εξαφάνιση αυτή των αλλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλλιείς μας. Αυτοί που μοχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα είναι εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία. Σε καμία χώρα. Γι' αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλωνίζουν. 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου ψαρεύουν 10 μηχανότατες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την Αλία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τους Αλίες απ' έξω.
0: Ωραία, δηλαδή πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης έτσι θα γίνει, που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Σέτσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα, και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και στην κοινωνική ισχύ η ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
0: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
2: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
0: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο.
2: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
0: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακούσουν και ακροατές.
2: Τώρα στο πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, σαν μπορεί να στο πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
0: Κύριε Βάγγελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο, μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
3: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σέρετη.
0: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος, ναι. Πείτε μου.
3: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο, μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω.
3: Ναι,
0: λοιπόν,
3: ναι, δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
0: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω.
3: Μήλο, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
0: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει.
3: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά, Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
0: Μέχρι την Ίσυρο.
3: Ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυμνο.
2: Ας την πάλι
3: ακόμα. Την βραχονιστή με Σκινάρο και Λέβη θα πρέπει.
0: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
3: Πριν την Κάλυμνο.
0: Μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
3: Ναι, όλο αυτό το πιάνει. Αστυπάλαια, Σαντορίνη.
0: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο.
3: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
0: Ούτε στην Κάσο.
3: Όχι, δεν φτάνει.
4: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο θαλάσσιο.
3: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
0: Είναι το πρώτο θαλάσσιο.
2: Θα παρέχω, κύριε Σερέντη, έχω το λόγο.
0: Ο κύριος Αραπάκης, πάμε.
3: Μισό λεπτό, κύριε Μπουτζάλα. Έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια, τα οποία κοράλια δεν υπάρχουνε και έχουνε κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουνε κλείσει δεν υπάρχουνε.
2: Κύριε Σερέντη,
0: αλλά συγγνώμη, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, κύριε Κοροπούλη, να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
3: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο. Που δουλεύουμε το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλληλείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
2: Αυτό είναι.
3: Μα οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
0: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
1: Και κάτι
3: μα κάπως έτσι είναι.
1: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής πτύγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα, και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, όπως βλέπει εμάς, να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουν, και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
5: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
1: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
0: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουνε και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
3: Σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
0: Ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
1: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό, υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους, που και καλά κάναμε και τους πήραμε, γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο. Και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα, αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι οι αλλιείς?
2: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο του οποίου μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
0: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
2: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
0: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
2: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλιείς όμως, προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να είναι μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Αλωνίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν η μελέτη περιβάλλοντος. Ήρθε η κυρία Μηδόνη και το χαρακτηρίζει
0: αρχιτεκτονικό. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια.
2: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτως αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλληλείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλληλείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
0: πιέματα. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω τον λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες, το 2010. Φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλληλείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουνε. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
6: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλοίς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 25ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για την διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλοίοι στα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
0: Ωραία, και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε? Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά. Τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε. Τα δώσανε.
6: Τα δώσανε.
0: Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
6: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μια αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα. Μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτός ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
0: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του?
6: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400 λέει ότι όταν κάποιος κάπως εισέλθει παράνομα στην Αιγιαλίτιδα ζώνη της χώρας μας Το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά λιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων σαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να το συλλάβει.
0: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
6: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του P1954.
0: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
6: Η κυβέρνηση.
0: Ποια κυβέρνηση?
6: Η τωρινή, αυτή που
0: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα. Πλάκα κάνουμε τώρα.
6: Δεν ξέρω.
0: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
6: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε, γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοείς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούρια πλωτά, να φτιάξουν ντρόουν, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ένα αέριο ή υποβρύχιο, το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
0: Καλά, ακούστε όμως λίγο. Ακούστε,
6: θα σας πω όμως κάτι. Τους είπαμε σαν αντιπρόταση ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα οι μηχανότρατες οι οποίες, και λιγότερα ακόμα οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν, μπορούν να φύγουν με οριστική πάυση, αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
0: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
6: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
2: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις. συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο, και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα, που είναι η αιχμή του δόλατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελλήνων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε, βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
0: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, είμαστε... το βρούμε κατά τηλέφωνο να τον καλέσουμε, άμα το έχετε στείλει,
2: ναι,
0: το.
2: Που να είμαστε και εμείς στην κουβέντα, αν θέλει, αν δεν θέλει, μόνος του.
0: Δεν χρειάζεται, μια χαρά, θα τα πω εγώ.
2: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
0: Τα κοράλια τώρα, θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
2: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
0: Τα κοράλια και τα φύγια, ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
2: Και στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσχυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανών τρεξινόμημα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
0: Καλά, η κυρία Μενδώνη χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της.
2: Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαραγγιδί. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
0: Βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
2: Φαντάζομαι.
0: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω. Μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ γνωρίζουμε ποιανού είναι, γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
2: Γνωρίζω τις 2 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία, δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας υποπλιστής.
0: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
2: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που εδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
0: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
2: Παρακαλώ. Ευχαριστώ και
0: καλό μεσημέρι. Υγεία ευχαριστώ. Να έχετε. Υγεία.
2: Ευχαριστώ.
0: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε, πείτε μας.
3: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
0: Σίγουρο είναι αυτό.
3: Και κάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
0: Πείτε μου.
3: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τη ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς, πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί. Ποιος θα χρηματοδοτεί, από πού χρηματοδοτούνται.
0: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείται ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας.
3: Ασφαλώς είναι δούριος ύπος.
0: Να κλείσουν οι ΜΚΟ λοιπόν.
3: Βεβαίως. Χθες. Κύριε Σερέτη.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, να κλείσουν οι ΜΚΟ. Έχω 2 λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου. Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε. Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
7: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι στις επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια, μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8, θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή. Και κάτι ακόμα, ο Χριστός έκανε μαθητές του, τους ψαράδες, ξέρετε γιατί. Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εμάς εξαντλήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε, βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα καύσιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλής, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι, όλοι οι Έλληνες αλλής, έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισθό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις εναγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την αντλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλεία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγροί και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμής να συναντηθούμε. Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλοίοι της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
0: Μπράβο. Είμαστε μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
7: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα. Από Έλληνες αλλοίς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλοία.
0: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
7: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Υγεία και ευλογία, καλό αγώνα, είμαστε μαζί σας.
7: Για χαρά.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1-4.
9: Η ώρα είναι 2.
8: Φόκους στον κόσμο.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Εφιάλτηση ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελείας στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Με απόφαση προσωρινής κράτησης ενός από τους 22 κατηγορούμενους για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ άλλοι 10 αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων ως 10.000 ευρώ στον καθένα. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που τα δηληστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στον ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δολοφονία τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, καθώς νεκρή εντοπίστηκε 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου Ο 41χρονος σύζυγος της άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ συνελήφθηκε ανθρωποκτονία από πρόθεση και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Η εισβολή από θαλάσσιες παράνομων μεταναστών στην Κρήτη συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με το νησί πλέον να είναι σε κατάσταση ασφυξίας. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, εντοπίστηκαν σήμερα δύο λέμβοι με συνολικά 83 παράνομους μετανάστες. Όλοι τους περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν σε λιμάνια του νησιού. Την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ιρανικές δικαστικές αρχές προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στον απαγχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λιλασία και τον εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν τη χώρα το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Ενώ νέα χτυπήματα εξαπολύθηκαν στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες ώρες εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόνς ως απάντηση σε χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρρευση αμερικανικού ντρόν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εκεχηρία. Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχηρία όπως και έκαναν σήμερα το πρωί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, τόνισε επίσης ο Ιρανός αξιωματούχος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Αξιώσου, που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ προτείνουν να σταματήσει η Χεσμπολάχ τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ από την πλευρά του να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.
11: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
10: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς, τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3-4 αποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει στη μέγιστή της τιμή στους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σέρετη.
12: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
13: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
14: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
13: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
21: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
22: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
21: Φοβερό, ναι.
22: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιές το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
23: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
24: Τούτος δω ο λαός δεν μοναθίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Τζίρα.
2: Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη κύριε Σερέτη. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία από τη μακρινή Θράκη να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας στο κέντρο.
1: Αληθώς ο κύριος κύριε Τζίρα. Πρέπει να πούμε στους ακροατές πόσο άμεση είμαστε. Με το που στείλατε και πήρατε τηλέφωνο κατευθείαν στον αέρα. Αυτό δεν το κάνει κανένα άλλο ραδιόφωνο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν και σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία που θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οι προθεσμές μας πιέζουν και είμαστε σε αναμονή για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε πρέπει να έχουμε μια θετική γνωμοδότηση.
1: Βέβαια. Στη βράση κολλάει το σίδερο, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Κύριε Τζίρα, εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι οι εταιρείες τουρκικών συμφερόντων θέλουν να εκμεταλλευτούν το χρυσό στα σύνορα της Ελλάδας, ανάμεσα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Τι ακριβώς σημαίνει?
2: Μάλιστα. Αφού για 30 χρόνια, 3 δεκαετίες απέτυχαν να εγκατασταθούν στο έδαφος της Θράκης, η Θράκη έχει πλέξει ποιο είδους ανάπτυξη θέλει, πήγαν απέναντι από εμάς και βγήκαν στην Βουλγαρία, που είναι μια χώρα με οικονομικά θέματα, και μάλιστα πέρυσι τους διώξαμε, μπλοκάραμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Φέτος επανέρχονται. Η εταιρεία, η προηγούμενη που ήταν καναδικών συμφερόντων, η Ντάντε, που μας μετέφερε στην κόλαση του Ντάντε, αποσύρθηκε και ήρθε μια τουρκικών συμφερόντων τώρα να διεκδικήσει την περιοχή. Άλλωστε η ρήπανση δεν έχει σύνορα και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Τα νερά περνάνε από εμάς και ο αέρας σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων μολύνεται από το τοξικό νέφος.
1: Ναι, πώς ακριβώς θα το κάνουν αυτό? Εξηγήστε μου λίγο για να καταλάβω.
2: Σας εξηγώ. Όλα ξεκίνησαν τώρα τον τελευταίο καιρό. Έπρεπε να κάνουν κάποια διασυνορική οικολογική αξιολόγηση από το Μάρτιο και τώρα έγινε πριν δύο μέρες, την Τρίτη, 28 του μηνός, έγινε στο Ιβαϊλογράδι, το δικό μας ορτάκιο το ελληνικό, έγινε μια συνάντηση, μια επιτροπή διαβούλευσης με τους κατοίκους, τους φορείς, και όσους εμπλέκονται, και φυσικά και εμείς σαν όμορη χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε λόγο και είμαστε παρόντες. Εγώ ήμουν από την πλευρά των οικολογικών οργανώσεων. Υπάρχουν δύο μεγάλες οικολογικές οργανώσεις στη Θράκη. Είναι η Οικολογική Εταιρεία Εύρου και η Διανομαρχιακή Ροδόπης Εύρου, που με κάποιο τρόπο συνδεόμαστε και έχουμε ειδικούς επιστήμονες, ανεξάρτητους επιστήμονες, οι οποίοι αξιολογούν τις καταστάσεις, έχουμε νομικούς, και μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις γίναμε πολύ έμπειροι και αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουμε. Δεν είμαστε οι γραφικοί οικολόγοι που μαζεύουμε τα νοικιαδάκια, όχι, δεν το κάνουμε και αυτό, αλλά κινούμαστε πάντα με βάση τον νόμο και αποτελεσματικά.
1: Κατανοητό.
2: Έχουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και προχωράμε. Σας ακούω.
1: Είστε κάποιες οικολογικές οργανώσεις εκεί στη Θράκη, οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, αγωνίζεστε για να προστατεύσετε όλο αυτό το οικοσύστημα. Σωστά?
2: Σωστά.
1: Ποιος δίνει την άδεια σε αυτές τις εταιρείες να έρχονται για να κάνουν εξορίξεις?
2: Οι εταιρείες κάνουν επενδυτικές προσφορές και αν τα καταφέρουν, προχωρούν. Συνήθως μπαίνουν πολύ θράσος. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ελληνικό έδαφος, από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτούμενες και από δάνεια, είναι γενναιόδωρες και προσφέρουν πριν λίγες μέρες πρόσφερα στο Δημότικο 50.000 ευρώ, χωρίς να βγάλουν το πρώτο ευρώ δικό τους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, επαναλαμβάνω, που ήταν για μας ένα ταμείο, μας πρόσφεραν δωρεά σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο. Φυσικά εμείς τους αποτρέψαμε. Καταλαβαίνετε με τι θράσος κινούνται, θεωρώντας ότι θα κάνουν κοινωνικό έργο, θα κάνουν κοινωνική προσφορά, θέσεις εργασίας. Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, και μάλιστα το επικοινωνιακό παιχνίδι στην Επιτροπή Διαβούλευσης, που είναι όντως μια δημοκρατική διαδικασία, σε αυτήν την Επιτροπή Διαβούλευσης ήταν τόσο καλά στημένο που έδειξαν ιδηλιακά τοπία, ποτάμια που κυλάνε, δάση, δεν έδειξαν ούτε μια εικόνα που να έχει σχέση με εργοτάξιο, με τελματοδεξαμενές, με χημικά απόβλητα. Αυτό που θα έπρεπε να δείξει κανείς, που μοιάζει πιο πολύ με σεληνιακό τοπίο, ήταν πολύ έμπειρη στο στήσιμο της επικοινωνίας. Εμείς το καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε εμπειρία στην Ελλάδα και το καταλαβαίνουμε, και προσπάθησαν με διαγράμματα, με χάρτες, με εικόνες, με ομάδες που θα συγκροτήσουν, με προσφορά γήπεδα που θα φτιάξουν και πάρκα, ότι θα μπορέσουν να αποκοιμήσουν και να ξεγελάσουν την κοινή γνώμη της περιοχής. Να σας πω την αλήθεια, η κοινωνία η βουλγαρική, επειδή αντιμετωπίζει και μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, ήταν διχασμένη. Ήταν κάποιοι που ήταν υποστηρικτές της εταιρείας, οι οποίοι τους υποσχέθηκαν και θέσεις εργασίας, και ήταν κάποιοι που ήταν σαφώς αντίθετοι, και μάλιστα και από πολλές οικολογικές οργανώσεις. Εμείς εδώ και πολύ καιρό έχουμε πολύ στενή σχέση με τους Βούλγαρους και συνεχώς μας μεταφέρουν όσα γίνονται. Επίσης, εκείνο που είπα στην επιτροπή αυτή είναι ότι εμείς σας παρακολουθούμε στενά, παρακολουθούμε όλη την αλληλογραφία σας και ξέρουμε όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν όσα έργα, ό,τι προθέσεις έχουν, και φυσικά δεν μπορούν να προχωρήσουν σε περιβαλλοντική μελέτη εάν δεν εγκρίνει η Ελλάδα ως όμορη χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν σηκώθηκα να μιλήσω, είπα: βλέπω ότι υπάρχει σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είστε υποχρεωμένοι να αρμονιστείτε. Και η Ελλάδα λέει όχι. Αυτοί έχουν ένα κλίμα, θα έλεγα, ιτοπάθης, αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν. Εμείς όμως είμαστε θετικοί και ξέρουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί.
1: Θέλετε να με ρωτήσετε? Ναι, θέλω να σας ρωτήσω. Στην ουσία, επειδή δεν ήθελα να σας διακόψω, στην ουσία προσπαθούν να εξαγοράσουν την τοπική κοινωνία.
2: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Με θέσεις εργασίας και με κοινωνικές παροχές. Βέβαια, αν το δει κανείς, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ψέματα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το τζάμπα τυρί υπάρχει μόνο στην ποντικοπαγίδα. Οι Βούλγαροι προσδοκούν στη δική μας βοήθεια. Θα σας πω ότι στο πάνελ που είχε στηθεί ήταν 7 επιστήμονες της εταιρείας. Συντονίστρια ήταν εκπρόσωπος του Δήμου Ιβαϊλούβρα, οι οποίοι ήταν σαφώς διακείμενοι προς την εταιρεία, και όλοι αυτοί μας επαναλαμβάνονται συνεχώς τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά και ξανά, προσπάθησαν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι αντιμετωπίζουν και το χειρότερο σενάριο, ότι μετά το έργο θα τα

0: είπα, εκπροσωπούμε την Ελλάδα, ζητούμε 5 λεπτά χρόνο. Θα ήταν βαρύ για αυτούς να αρνηθούν, γιατί θα το χρεωνόταν και αυτό. Οπότε μας δέχτηκαν να μιλήσουν. Κατ' αρχήν πήγαν να μας ψαρώσουν ζητώντας ότι πρέπει να υπάρχει πιστοποιημένος μετεφραστής. Όντως υπήρχε βέβαια, γιατί οι Βούλγαροι μας συνόδευαν και μας παρήχαν ό,τι χρειαζόμασταν. Μίλησα εγώ και την μετάφραση την έκανε μια κυρία που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Βουλγαρία και δίπλα υπήρχε και μεταφραστής με την πιστοποίηση. Εμείς τους δείξαμε ότι μπορούμε να το σταματήσουμε, ότι αν συνεργαστούμε και έχουμε σχέση με εμπιστοσύνη μεταξύ μας των οικολογικών οργανώσεων της Βουλγαρίας, την ελληνική πλευρά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Να σας πω ότι από πλευράς Ελλάδος έχουμε πάρει όλοι οι δήμοι της Θράκης, έχουμε πάρει αποφάσεις κατά των επενδύσεων. Έχουμε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών. Η κοινωνία είναι καλά ενημερωμένη, γνωρίζουμε ότι όλοι πρόκειται για καταστροφική επιχείρηση και ότι οι επενδυτές, αυτοί οι επενδυτές που τη μια μέρα έχουν ένα όνομα, την άλλη μέρα αλλάζουν όνομα, την άλλη μέρα εξαφανίζονται, δεν μπορούν να μας προσφέρουν εγγύηση για 100 χρόνια ότι αυτές οι λίμνες με τα τέλματα, με τα τοξικά αέρια που μετά τους 25 βαθμούς εξατμίζονται στο περιβάλλον και διαχέονται σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων προς τα όξινη βροχή. Το ποτάμι πάλι που σκέπτονται να αποπλύνουν τα... Πρώτα μετατρέπουν σε τάλκ το βράχο και μετά το ξεπλένουν με κάποια βαριά χημικά. Το κυάνιο, το αρσενικό. Υπάρχουν τόσα υλικά ραδιενεργά.
1: Αυτά τα απορροφάει η γη, καταστρέφει δηλαδή το περιβάλλον.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Καταστρέφει το περιβάλλον όλης της περιοχής από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, αν ανοίξουμε έναν κύκλο από την περιοχή που είναι στα δικά μας σύνορα, πιάνουμε σχεδόν όλη τη Θράκη. Αυτά τα υλικά, εκτός από τα ραδιενεργά που εκλείονται από κάτω από τα πετρώματα, διαχέονται και προς τον υπόγειο τροφό ορίζοντα, αλλά και στο ποτάμι. Το ποτάμι που ξεκινάει, είναι το πιο καθαρά ποτάμι το δικό μας, λέγεται Ερυθροπόταμος. Στην Βουλγαρία λέγεται Λευκός Ποταμός. Ξεκινάει από ελληνικό έδαφος, περνάει μέσα από τη Βουλγαρία, εκεί ακριβώς σκέφτονται να κάνουν το Χριστουργείο, διασχίζει κάθετα τον Εύρο, σύνεται στον Εύρο ποταμό και μετά γίνεται και στο Θρακικό Πέλαγος. Η κοινωνία της Θράκης εδώ και χρόνια έχει επιλέξει τι είδους τουριστική ανάπτυξη. Επιλέγει ότι ο τουρισμός είναι και
1: το καταλαβαίνω, συγγνώμη, θα συνεχίσουμε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Λοιπόν. Άρα μολύνει το περιβάλλον και είναι δεδομένο αυτό, κύριε Τζίρα.
0: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αυτά τα λένε επιστήμονες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, είναι κεκριμένοι, δεν είναι έμεση της εταιρείας.
1: Αυτό πού γίνεται ακριβώς? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία, κύριε Τζίρα, που
0: η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι στην περιοχή δίπλα στο χωριό Μεταξάδες. Το χωριό λέγεται Ροζίνο, είναι στην περιοχή Ιβαήλογκρατ, δήμος Ιβαήλογκρατ, περιοχή Χάσκοβο. Είναι ακριβώς δίπλα στα ελληνικά σύνορα. Επειδή απέτυχαν σε ελληνικό έδαφος εδώ και 3 δεκαετίες.
1: Θα περάσουν και στην πλευρά της Ελλάδας?
0: Θα ήθελαν, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Η θέση μας, η κοινωνία μας είναι ενημερωμένη, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Το σημαντικό, το κρίσιμο σημείο σε αυτήν την υπόθεση είναι να μην πατήσουν, να μην εγκατασταθούν. Αυτό που δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τώρα και μας δυσκολεύει πάρα πολύ είναι στη Χαλκιδική που έχουν πατήσει και εκεί δεν μπορούμε εύκολα να τους βγάλουμε. Αυτοί πάλι έχοντας μια στοιχειώδη νομιμοποίηση εγκαθίστανται κάπου και από εκεί και πέρα περνάνε και σε γειτονικές περιοχές. Κάθε φορά, κάθε 2-3 χρόνια αλλάζουν χώρο, υποτίθεται με την προηγούμενη αδειοδότηση.
1: Το καταλαβαίνω. Πριν πάμε στην Χαλκιδική, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Τεράστιο ζήτημα.
1: Ναι. Θα το συζητήσουμε. Έχω και εγώ δική μου προσωπική άποψη, γιατί επισκέπτομαι συχνά την Ολυμπιάδα και τις περιοχές της Χαλκιδικής. Ακούστε με λίγο. Οι Μεταξάδες είναι ένα χωριό που είναι στην Ελλάδα. Εδώ πέρα μιλάμε, ναι. Είναι καραελληνικό. Καραελληνικό χωριό. Δεν είναι ούτε καν, ας πούμε, στη γραμμή που λέει ο απλός κοινός λαός. Είναι καραελληνικό χωριό.
0: Ελληνικότατο.
1: Πώς ακριβώς θεωρείτε το ότι κάνουν εξορίξεις μόνο από την πλευρά της Βουλγαρίας? Υπάρχει κάποιος έλεγχος ότι δεν έχουν περάσει υπόγεια και στη δική μας πλευρά?
0: Όχι, όχι. Αυτό θα γίνει ανοίγοντας, είναι μια δασωμένη περιοχή δίπλα σε μια προστατευόμενη περιοχή, γιατί η περιοχή είναι προστατευόμενη στο πρόγραμμα Natura. Καθαρίζουν, εξυγένουν το λένε αυτοί, θα απογυμνώσει το έδαφος από οποιαδήποτε βλάστηση και μετά

0: σκάβοντας και κάνοντας εκρήξεις, παίρνουν το χώμα, το αλέθουν και μετά περνώντας μια χημική επεξεργασία, ξεπλένοντας το με νερό, τα χημικά πάνε στο ποτάμι και παίρνουν ένα χρυσό μιας καθαρότητας που δεν είναι ακόμα ικανοποιητικό και έχει και συνέχεια επεξεργασία. Οπότε υπόγεια δεν γίνεται κάτι. Θα γίνει όμως μια τεράστια, ένας τεράστιος κρατήρας τον οποίο θα σκάβουν όλο και προς τα κάτω. Και δίπλα μια δεξαμενή στην οποία θα αποθηκεύουν τα απόβλητα.
1: Κατανοητό. Ωραία. Στην Χαλκιδική συνέβη κάτι παρόμοιο, διότι και εκεί εξαγόρασαν την τοπική κοινωνία, τα κατάφεραν, είχαν άριστες σχέσεις και με το Δήμο. Μάλιστα βλέπουμε και να κυκλοφορούν αυτοκίνητα που γράφουν, ας πούμε, Δήμος Αριστοτέλη, και ακριβώς δίπλα το Δήμος Αριστοτέλη γράφουν και Ελληνικός Χρυσός. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση που ο Δήμος και ο Ελληνικός Χρυσός έχουν γίνει ένα. Και παίρνουν αρκετά λεφτά οι Δήμοι εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Και πολλές επιδοτήσεις από το ελληνικό δημόσιο και πολλά δάνεια, τα οποία δεν είναι αδανικά και αγύριστα.
1: Και εξαγοράζουν με συγκεκριμένο τρόπο, διότι από τη μία θα μου πείτε παρέχουν και θέσεις εργασίας, μπορώ να τα ακούσω και αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι και στην περιοχή δουλεύουν σε αυτά τα ορυχεία, αλλά φτιάχνουν πάρκα, φτιάχνουν γήπεδα, δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και το ελληνικό κράτος, η ελληνική αστυνομία, η ελληνική εισαγγελία δεν τα ελέγχει όλα αυτά, τα θεωρεί φυσιολογικά.
0: Πριν λίγες μέρες ήμασταν σε μια οικολογική οργάνωση και εκεί συναντηθήκαμε με την ομάδα που είναι στις Σκουριές, η οποία είναι πολύ δυναμική, δίνουν μάχες σώμα με σώμα κάθε φορά και κάνουμε ατέλειτες συζητήσεις γύρω το τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Αυτοί είναι πραγματικοί αγωνιστές. Αλλά εκεί είναι το πρόβλημα ότι έχουν εγκατασταθεί. Και δυστυχώς πολλές φορές είναι και αντιπαραγωγικοί, αλλά ζουν και με χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχει περίπτωση να εγκατασταθούν ούτε σε ελληνικό έδαφος, ούτε σε βουλγαρικό.
1: Μα προφανώς, γιατί να διαχειρίζονται το χρυσό της Ελλάδας και γιατί να κάνουν εξορίξεις και να παίρνουν αυτό το πλούτο και να το πηγαίνουν στη χώρα τους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Χωρίς να φορολογούνται, χωρίς να αφήνουν τίποτα στην Ελλάδα.
1: Αφήνουν το κόνιο, αφήνουν όλες αυτές τις ουσίες που καταστρέφουν το περιβάλλον.
0: Αυτή η καταστροφή και αφήνουν και τον καρκίνο.
1: Έτσι ακριβώς. Έχετε απευθυνθεί ποτέ σε κάποιο υπουργείο, έχετε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους της κυβέρνησης να θέσετε αυτά τα
0: αυτή
1: ζητήματα?
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή με όλους τους πολιτικούς οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην περιφέρεια, στο περιφερειακό συμβούλιο, που εκεί περιμένουμε μια γενναία ομόφωνη απόφαση κατά των χρυσορυχείων, και ήδη πολλοί από τους συμμετέχοντες μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ψηφίσουν κατά των χρυσορυχείων. Μιλάμε και με τους πολιτικούς του τόπου μας, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί σαφώς να πάρουν κάποια θέση, είτε θετική είτε αρνητική, και θα το χρεωθούν φυσικά, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που μυρίζει εκλογές.
1: Σας απαντήσανε όμως τα ζητήματα που θέσατε?
0: Για ποιους λέτε, για τους πολιτικούς?
1: Για τους πολιτικούς, δηλαδή, να σου το πω έτσι πιο απλά. Πήγατε και είπατε σε κάποιο υπουργείο, γιατί γνωρίζω και βλέπω το ότι είστε πρόεδρος, δηλαδή ότι...
0: Ναι, εγώ δεν έχω θέση. Είμαι παντού μέλος. Αποφεύγω τα αξιώματα.
1: Α, ωραία, αποφεύγουμε τα αξιώματα, δεν υπάρχει. Ωραία, δεν πειράζει.
0: Δεν έχω κανένας είδους αξιώματα.
1: Ωραία, έχετε κάποιο πρόεδρο?
0: Εμείς σε μια περίπτωση λειτουργούμε σαν επιτροπές. Για να μην μπορεί κανείς να
1: πειράξει. Ωραία, η επιτροπή σας. Κύριε Τζίρα, δεν θέλω.
0: Με γραμματεία.
1: Κύριε Τζίρα, οπότε, η επιτροπή σας. Δεν είναι το θέμα μου αυτό.
0: Το
1: ποιο θα πάει τώρα δεν με απασχολεί. Αν πήγε κανένας από όλους εσάς στο Υπουργείο και αν έθεσε αυτά τα ζητήματα, ότι ακούστε λίγο να δείτε, πετάνε αυτά τα απόβλητα, δημιουργούν κακό στο περιβάλλον. Θέλουν να κάνουν αυτό, θέλουν να κάνουν εκείνο. Γιατί προσπαθούν να δωροδοκίσουν? Όλα αυτά που μου είπατε εμένα. Τα έχετε θέσει σαν ζήτημα.
0: Ναι, αυτά βέβαια δεν γίνονται μόνο προφορικά. Συνοδεύονται από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, από τις υπογραφές που έχουμε μαζέψει. Έχουμε από τα έγγραφα που πιστοποιούν από τους επιστήμονες, οι οποίοι είναι ειδικοί και ανεξάρτητοι. Γιατί οι Βούλγαροι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος για διασυνοριακό έλεγχο, ότι όλα είναι ασφαλή και εμείς τα ελέγχουμε. Όχι. Ο έλεγχος γίνεται όχι από τους έμιστος, αλλά γίνεται από ανεξάρτητη αρχή. Αυτά φυσικά και τα καταθέσαμε, προχθές τα καταθέσαμε και στη Βουργάρικη Επιτροπή, θα πάνε και στο Βουργαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων, και φυσικά θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια. Αυτή είναι ο σωστός δρόμος. Θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια και από την περιφέρεια μετά θα πάνε στο, θα πάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή έχουμε νομικούς που μας συμβουλεύουν για το ποια είναι σωστά, τα σωστά βήματα και κινούμαστε με ασφάλεια.
1: Ωραία. Για εσάς, εφόσον είναι τα σωστά βήματα, υπάρχει καταπολέμηση αυτού του προβλήματος?
0: Ναι, ναι, υπάρχει.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Το να είναι καλά ενημερωμένη η κοινή γνώμη, το να έχουμε τα επιχειρήματα.
1: Αρκεί αυτό, κύριε Τζίρα, αρκεί αυτό?
0: Ναι, ναι, τα απαντούμε εγγράφως. Δηλαδή τώρα δώσε μια πολυσέλιδη μελέτη, η οποία ήταν απροσανατολιστική και αόριστη. Εμείς δώσαμε συγκεκριμένη απάντηση. Καταθέσαμε τον κύριο Στρατιάδη, ο οποίος είναι από τη Διανομαρχιακή, καταθέσαμε συγκεκριμένη απάντηση, η οποία όταν πάμε κάπου συνοδεύουμε και με τα αντίστοιχα έγγραφα. Κάνουμε και τις προσωπικές μας επαφές, φυσικά πάντα υπάρχουν οι προσωπικές επαφές, αλλά πάντα συνοδεύουμε και με το υλικό και με τα έγγραφα, οπότε ζητούμε και απαντήσεις. Να σας πω ότι αντίστοιχα από την πλευρά της Βουλγαρίας, παρόλο που έγιναν εκατοντάδες ερωτήσεις προς το Υπουργείο, δεν πήραν καμιά απάντηση. Βέβαια έχουμε αλλαγή κυβέρνηση τώρα και περιμένουμε, και φυσικά με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε ότι θα αλλάξουν στάση.
1: Σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για ποιο λόγο? Διότι βλέπω, ας πούμε, στη Χαλκιδική ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή και όχι μόνο παίρνουν όλο το χρυσό, παίρνουν όλα αυτά τα πράγματα από τις εξορίξεις.
0: Και παράλληλα και άλλα μεταλλεύματα.
1: Ναι, όλα αυτά τα μεταλλεύματα από τις εξορίξεις. Ναι. Παράλληλα αφήνουν και τον τόπο κατεστραμμένο όταν φεύγουν.
0: Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι τα αποκαθιστούν όλα.
1: Μα πώς?
0: Έχοντας χρόνια εμπειρίας σε αυτή την υπόθεση, ξέρω ότι ακόμα και όταν καίγεται κάτι, ποτέ στο μέλλον και ακόμα και μερικές δεκαετίες μετά δεν ξαναγίνεται όπως ήταν. Πάντα σε κατώτερο επίπεδο. Ξέρετε ποια είναι η τακτική της αποκατάστασης? Φυτεύουν 5 ανεμικά δεντράκια, τα οποία τα δέρνει ο ήλιος και ο αέρας, βάζουν και ένα λάστιχο, τα ποτίζουν και γεια σας, φεύγουν. Και πάμε στο επόμενο.
1: Αυτή είναι η αποκατάσταση, να φυτέψουν δύο δεντράκια.
0: Για αυτούς ότι θα στρώσουν, θα κάνουν, ότι θα το δώσουν αργότερα, θα το κάνουν πάρκο, είναι μόνο λόγια. Αυτοί εξαφανίζονται, αλλάζουν όνομα, στοχεύουν, αναλαμβάνει κάποιος άλλος και δεν τους βλέπει κανείς. Εδώ πήγαν να δώσουν εγγυήσεις για 100 χρόνια. Λες και ξέρουν τι θα γίνει, τι μπορεί να, μια χωμάτινη δεξαμενή δηλαδή, τι μπορεί να κρατήσει και τι πλημμύρες μπορεί να γίνουν και το κλίμα μας αλλάζει τόσο ραγδαία και τι ξηρασία μπορεί να υπάρξει. Είπαν ότι εμείς, επειδή τα νερά είναι λίγα, θα δουλεύουμε μέχρι το Μάιο και τον υπόλοιπο καιρό τι θα κάνω. Από μια προηγούμενη εξόρυξη που πέρασαν εκεί στην Βουλγαρία, άφησαν τον τόπο χωρίς νερό. Ήταν καταπληκτικό αυτό που έγινε. Δηλαδή, οι άνθρωποι έμειναν χωρίς πόσιμο νερό. Και φυσικά οι εταιρείες δεν έχουν ούτε συνέστημα ούτε τίποτα. Δυστυχώς οι Βούλγαροι απευθύνονταν στους 7 ανθρώπους της εταιρείας προσπαθώντας να τους πείσουν. Αντί να απευθυνθούν στο ακροατήριο και να δώσουν έτσι, να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους και να πούν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, κάθονταν και έκαναν διάλογο, ροκανίζοντας την ώρα και το εξήγησε μετά στα παιδιά στους Βούλγαρους. Ότι ξέρεις, έτσι απλά ροκανίζουμε το χρόνο και τους δίνουμε περιθώριο να μας ξαναλένε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να παράγουμε κανένα αποτέλεσμα. Και για να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα πρόβατο μπορούμε πολλές φορές να το κουρέψουμε, αλλά μια φορά να το γδάρουμε. Αυτοί ήρθαν για να γδάρουν τον τόπο μας.
1: Όχι απλά ήρθαν, ήδη το κάνουνε. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα και πουθενά δεν βλέπω κάποιους οικολόγους να βγαίνουν να μιλάνε ενεργά. Δυστυχώς δεν σας δίνουν βήμα, κύριε Τζίρα.
0: Στην πραγματικότητα έχουν εμπιστεί στον κόσμο τέτοιες ιδιοτοπάθειες που νομίζουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα σας έλεγα με σιγουριά ότι λίγοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή εμείς ανατρέπουμε αυτό το κλίμα. Και θα έλεγα ότι καμιά φορά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται ή είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά η κατανάλωση στο διαδίκτυο πολλές φορές είναι εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή, εξαντλώντας το θέμα στο Facebook, δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν προχωρήσει κανείς σε δράση, σε αγώνα, δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα. Και φυσικά πάντα με τον νόμο και αυτοί μας προτιμούν γραφικούς. Να βγούμε μπροστά με ένα δίκανο, να μας μαζέψει η αστυνομία και να τέλειωνα. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς πάμε με τον νόμο και μιλάμε σοβαρά. Και
1: έτσι το καταλαβαίνω, αλλά σας δίνουν βήμα. Στα κανάλια σας δίνουν βήμα.
0: Τα τοπικά, κοιτάξτε, το κρατικό ραδιόφωνο Ιέρα Ορεστιάδος, ναι, μας έδωσε βήμα και
1: δεν μιλάω για κρατικά ραδιόφωνα και για τοπικά μέσα. Γενικά, τα κανάλια, τα μεγάλα, οι άνθρωποι.
0: Εγώ θα το μέσα από την εκπομπή σας θα το πω ότι απευθύνομαι σε όλους.
1: Καλά, εμείς ακουγόμαστε πανελλαδικά, ναι, απευθύνεστε σε όλους, αλλά...
0: Εσείς είστε οι πρώτοι που μας δίνετε και με κατεπήγοντα τρόπο μας δώσετε αμέσως βήμα για να μιλήσουμε.
1: Βέβαια, και εννοείται θα δώσουμε βήμα στον κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να μιλήσει. Απλά βλέπω το ότι γενικά στη Θράκη έχουν παρατήσει τον κόσμο οι άνθρωποι που κυβερνάνε.
0: Καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, στη Θράκη έχουμε μείνει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι πιο άτολμοι, αυτοί που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν περισσότερα πράγματα, και είμαστε και οι εκπεπιθήσεως επαρχιώτες που μείναμε εδώ και μείναμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Οπότε το καλό υλικό, το πνευματικό και το έμψυχο υλικό φεύγει συνεχώς προς τα κάτω. Οπότε είμαστε αποδυναμωμένοι πληθυσμιακά. Και λίγοι άνθρωποι κινούμε τα πάντα. Αυτό το δεχόμαστε.
1: Με τους Τούρκους τι ακριβώς σημαίνει στην περιοχή, πέρα από τις εξορίξεις, ενοχλούν?
0: Οι Τούρκοι αγαπούν πολύ την Ελλάδα, τους αρέσει πολύ η Ελλάδα. Και
1: τέτοια αγάπη, αφού μας αγαπάνε, κύριε Τζίρα, μας αγαπάνε τόσο πολύ που μας λένε ότι θα έρθουν βράδυ να μας σκοτώσουν. Τέτοια αγάπη δεν έχω ξαναδεί.
0: Ο απλός λαός αγαπάει πολύ την ελληνική κουλτούρα και θέλουν να έρχονται να χαλαρώσουν στη θάλασσά μας, να φάνε στα ταβέρνες, όταν βέβαια ανεβάζει πολύ το κόστος.
1: Καλά, αυτό δεν αγαπάνε τους Έλληνες, αγαπάνε την περιοχή.
0: Αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι, αγαπάνε την περιοχή βέβαια. Και εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Εγώ αγαπάω όμως και την Ελλάδα όπως πρέπει. Οι Τούρκοι δεν νομίζω ότι την αγαπάνε. Ίσως να τη λιγουρεύονται. Πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε αυτό?
0: Δεν ξέρουμε πως υπάρχει και μια. Νομίζω γι' αυτό αντιστρέφει το κλίμα. Δηλαδή, βλέποντας οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια ποιότητα στον Έλληνα. Ότι εμείς είμαστε έντιμοι. Παράλληλα, από την άλλη μεριά είμαστε φιλήσυχοι. Τους αρέσει να ζουν στην Ελλάδα, ίσως επειδή τους επιτρέπεται και το ποτό. Αν σκεφτείτε τώρα, αναρωτιόμαστε στις συζητήσεις που κάνουμε. Αν το Τελωνείο αντί να κάνει 3-4 ώρες για να περάσει ο Τούρκος, περάσει σε μισή ώρα, τι θα γίνει? Θα περνούν όλο τον καιρό τους εδώ. Καταλαβαίνετε αυτό πώς και πώς τα προβλήματα.
1: Με την Golden Visa, κύριε Τζίρα, με την Golden Visa έχουν αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα. Στην περιοχή.
0: Υπάρχει στο δίκτυο ο κρυφός επικισμός του ευρώ, ότι από όλες τις πλευρές έρχονται, καταλαβαίνετε τη λειτουργεί σαν όσμωση. Σε μια περιοχή που είναι λίγος ο πληθυσμός, κατακλείζουν από άλλες περιοχές. Αντιμετωπίζουμε τεράστιο εθνικό κίνδυνο. Κάναμε έκκληση σε όλα τα κόμματα. Περιμένουμε κάποια κίνητρα. Περιμένουμε τα κίνητρα για την κτηνοτροφία που δεν ήρθαν ποτέ. Η κτηνοτροφία μας έχει καταστραφεί. Έχουμε να ταΐσουμε. Έχουμε δυνατότητα. Έχουμε στάβλους. Έχουμε γεωργική παραγωγή να ταΐσουμε όλη την Ελλάδα σε κρέας. Επίσης, εμείς δεν πρόκειται να στείλουμε πράγματα όπως υπάσματα στην Τουρκία, αλλά το κρέας στην Ελλάδα μπορεί να εξαχθεί και προς τις γειτόνιες χώρες, προς την Τουρκία για παράδειγμα. Και σε αυτό το θέμα κανένας πολιτικός δεν έσκυψε με τη σοβαρότητα που απαιτείται.
1: Άρα,
0: καταλαβαίνετε ότι η περιοχή μας θα μπορούσε να ταΐσει όλη την Ελλάδα και τις γειτόνιες χώρες με κρέας. Και θα επέστρεφε και ο πληθυσμός. Αν το γάλα, η τιμή του, που η οποία είναι 20-30 λεπτά, το αγελαδινό και τέλος πάντων το κατσικίσκο για παράδειγμα, αν έχει ένα ευρώ για τον παραγωγό, έχει 3,5 στο σούπερ μάρκετ. Αν τα πράγματα ανατρέπονταν και άλλαζε λίγο η τιμή και αυξάνονταν λίγο η τιμή του κρέατος για τον παραγωγό, τα πράγματα θα είχαν γίνει.
1: Αναφερθήκατε σε κόμματα, σε πολιτικούς,
0: σε
1: ένα λεπτό, κύριε Τζίρα, ένα λεπτό.
0: Να ολοκληρώσω.
1: Κύριε Τζίρα, να ολοκληρώσω την πρότασή μου, σας παρακαλώ.
0: Συγγνώμη,
1: σας σας ακούω τόση ώρα, θέλω να με ακούσετε
0: κι
1: εσείς. Δηλαδή δεν πήγα να πω κάτι κακό, πήγα να σας πω απλά ότι αναφέρατε τους πολιτικούς, αναφέρατε τα κόμματα. Θέλω να αναφερθείτε όμως και στους περιφερειάρχες, στον κύριο Τοψίδη. Παράδειγμα φέρνω και από τις γειτονικές και από τους δήμους εκεί πέρα, τους δημάρχους, από τους γειτονικούς δήμους. Γενικά όλους αυτούς τους ανθρώπους της περιοχής που έχουν πάρει μία θέση, που είναι υπεύθυνοι για την κοινωνία, είτε την τοπική, είτε γενικά και των ανθρώπων που αγωνίζονται σε διάφορους κλάδους. Αυτοί τι κάνουνε για όλα αυτά που περιγράφετε?
0: Πολλές φορές διαχειρίζονται μόνο την καθημερινότητα, αυτό που θα έπρεπε να κάνουν μόνο οι υπάλληλοι. Είναι κατώτερο των περιστάσεων.
1: Τι εννοείται διαχειρίζονται την καθημερινότητα?
0: Λείπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ακόμα και ένας άξιος, αν υποψήφιος δήμαρχος αν ήταν, δεν έχει ανθρώπους για να κινηθούν γύρω και έχουμε μάθει να λειτουργούμε όχι με πολιτική αλλά με μικροπολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά δεν είναι όλες αυτές οι εγκυλώσεις που
1: δεν
0: έχουμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η αλήθεια, τι ακριβώς εννοείται ασχολούνται με την καθημερινότητα. Τι κάνουν δηλαδή?
0: Ενώ κάνουν αυτά που δεν χρειάζεται να κάνουν, που θα μπορούσαν να κάνουν οι απλοί υπάλληλοι. Ένας αντιδήμαρχος δεν χρειάζεται να βγει με τη σκούπα να υποδείξει τι θα κάνουν. Υπάρχουν επιστάσεις γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική.
1: Δηλαδή ο αντιδήμαρχος τι κάνει, σκουπίζει?
0: Θα έλεγα ότι ο πολιτευτής, ο άνθρωπος που είναι του καφενείου και μαζεύει ψήφους, δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος πιθανόν που θα ασκήσει και πολιτικό έργο. Αυτό το καταλαβαίνετε.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
0: Ναι. Επομένως το πρώτο που έχουμε, λείπει το έμψυχο υλικό. Λείπουν οι άνθρωποι. Λείπουν οι επιλογές. Εμείς βέβαια λειτουργούμε σαν μια ομάδα πίεσης και πολλές φορές διαμορφώνουμε εμείς το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί επιδρούμε πολύ έντονα στην κοινωνία, αυτοί που είμαστε τουλάχιστον, όσοι κινούμε τα πάντα, γιατί είμαστε ανιδιοτελείς. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι η ψήφος κλέβεται σε όλα τα επίπεδα. Από το εκλογικό κέντρο που ξεκινάει, από τα κομπιούτερ που κλέβεται και σε κάθε επίπεδο αλλοιώνεται. Αν βάλουμε και τις ψήφους του εξωτερικού, στο τέλος δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό και το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πάντα χαμηλό.
1: Στην περιφερειακή ενότητα Εύρου υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι. Υπάρχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Δημοτήχου, Σουφλίου. Υπάρχουν. Και η Σαμοθράκη υπάρχουν. Πρέπει να είναι, από όσο γνωρίζω, στο Δήμο, στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς ακριβώς βλέπετε τα πράγματα σε αυτή την περιφέρεια, κύριε Τζίρα? Αυτό θέλω να μου πείτε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει θέση εξουσίας, κάποιο ρόλο που να αγωνίζεται για την περιοχή, που να θέτει τα ζητήματα και τα προβλήματα στην κυβέρνηση? Υπάρχει κάποια ανταπόκριση? Αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν κινούνται στο επίπεδο. Εγώ, κοιτάξτε, δεν ασχολούμαι με την πολιτική.
1: Όχι, την άποψή σας θέλω, δεν με απασχολεί.
0: Είναι εφαρμοσμένη ψυχολογία.
1: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας όπως την έχετε στο μυαλό σας.
0: Κοιτάξτε, περιμένω περισσότερα πράγματα από αυτούς. Τους το έχω πει πολλές φορές. Περιμένουν περισσότερα πράγματα από αυτούς. Δυστυχώς η πολιτική μας είναι πολλές φορές κατώτερη των περιστάσεων ή αναγκασμένη να εναρμονίζονται με την κομματική πειθαρχία, με την κουραμή της παράταξης. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη ελευθερία στον τρόπο που μπορούν να εκφραστούν.
1: Τι εννοείτε?
0: Δεν θέλω να πάρω τη θέση κομματικά, δεν ανήκω.
1: Όχι,
0: κομματικά.
1: Δεν είπα να πάρετε κομματική θέση.
0: Κρατώ αποστάσεις από τα κόμματα.
1: Ο κύριος Τοψίδης, κύριε Τζίρα, κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, περιφερειάρχης.
0: Ναι.
1: Σωστά, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Τι έχει κάνει για την περιοχή?
0: Δεν νομίζω ότι είναι αντικείμενο αυτή τη συζήτηση όμως τώρα.
1: Θέλετε να τοποθετηθείτε? Όχι, θέλετε να τοποθετηθείτε? Δεν θέλετε να τοποθετηθείτε για τον περιφερειάρχη?
0: Όχι, δεν θέλω να τοποθετηθείτε.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είχαμε δυσκολία τις επαφές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να δημιουργήσω στρατόπεδο ούτε αντιπάλους.
1: Όχι, δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια. Γιατί να δημιουργήσετε αντιπάλους? Άμα πείτε την αλήθεια, θα δημιουργήσετε αντιπάλους.
0: Θα σας πω ότι δεν τους παρακολουθώ στενά. Στο παρελθόν ήμουν λίγο πιο κοντά σε αυτά. Αλλά επιμένω να είμαι περισσότερο πολίτης παρά πολιτικός.
1: Μα δεν σας ζητάω να είστε πολιτικός. Σας ζητάω να είστε πολίτης. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι. Μου θέτετε κάποια προβλήματα. Εγώ πρέπει να σας εξηγήσω κι εγώ κάποια πράγματα, κύριε Τζίρα, από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: εγώ είμαι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος ακούει τους Έλληνες πολίτες, όπως και εσείς καταλάβατε, δίνει βήμα στους Έλληνες πολίτες. Αλλά εγώ δεν έχω την εξουσία να καταπολεμήσω αυτά που μου περιγράφετε. Αυτή την εξουσία την έχει ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος και ο εκάστοτε πολιτικός. Πρώτα απ' όλα, ένας άνθρωπος, όταν έχει ένα πρόβλημα στην περιοχή του, πάει στον πρόεδρο της κοινότητας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, αν θεωρήσει ότι είναι σοβαρό, τον παραπέμπει στον δήμαρχο. Ο δήμαρχος, άμα θεωρήσει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, τον στέλνει στον περιφερειάρχη. Και μετά ο περιφερειάρχης τον στέλνει στο Υπουργείο. Άμα είναι τόσο τεράστιο ζήτημα. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς έχετε κάνει αυτές τις κινήσεις? Έχετε πάει ποτέ στον περιφερειάρχη αυτά τα προβλήματα?
0: Θέλω να πω ότι έχω ραντεβού με τον αντιπεριφερειάρχη για να το θέσω το θέμα με τον κύριο Πολυλό. Θα βρεθούμε άμεσα για να συζητήσουμε το θέμα. Κανείς δεν μας κλείνει τις πόρτες. Εμείς έχουμε επικοινωνία με όλους και με τους δημάρχους και με όλους. Το θέμα είναι πόσο και αυτοί μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και πόσο θα έχουν τη διάθεση να συγκρουστούν. Κανείς δεν κλείνει την πόρτα.
1: Μα δεν είναι υποχρέωσή τους να είναι αποτελεσματικοί. Δεν είναι επιλογή αυτό. Τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κάνουν τη δουλειά τους, για να προστατεύουν.
0: Εγώ παίρνω τηλέφωνο στον κύριο Πουλιλό και μου λέει ναι, θα βρεθούμε το απόγευμα. Τι να πω, ότι δεν ανταποκρίθηκε? Τώρα, αν μου πει όχι, αν δεν κάνει τη δουλειά, αυτό το κρίνω μετά από μερικές μέρες. Αλλά καταρχήν δέχεται να συναντηθούμε και να το εκθέσω το πρόβλημα. Αν του πω ότι θέλω να είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θέλω να εκθέσω το ζήτημα, θα έχω τη δυνατότητα. Το θέμα είναι τι θα ψηφίσουν μετά.
1: Τι να συζητήσετε αν επιτρέπετε.
0: Να πάω και να εκθέσω το θέμα και να πω ζητώ την ψήφο σας. Θέλω μια ομόφωνη απόφαση για αυτό το ζήτημα, η οποία θα με βοηθήσει για να σταματήσει τα χρυσορυχεία. Αυτό μπορώ να το κάνω. Τώρα αν πέσει μια κεντρική εντολή από την κυβέρνηση και πει κόψτε το αυτό το θέμα, εκεί τι θα γίνει?
1: Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να με ενημερώσετε μετά από αυτή τη συνάντηση τι σας είπε ο αντιπεριφερειάρχης. Γίνεται αυτό?
0: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι μυστικό.
1: Όχι, θέλω άμα μπορείτε, σας το ζητάω, να με ενημερώσετε για αυτή τη συνάντηση και για το τι απάντησε ο συγκεκριμένος αντιπεριφερειάρχης.
0: Κοιτάξτε, μικρό τόπο που βρισκόμαστε έχουμε προσωπικές σχέσεις. Θα πρέπει να πιούμε έναν καφέ, δεν θα είναι συνάντηση.
1: Τι εννοείται θα έχετε προσωπικές σχέσεις? Δεν πάτε
0: με
1: κάποιο ρόλο εκεί πέρα?
0: Ένα λεπτό κύριε Ζήρα,
1: να καταλάβω. Πάτε εκεί πέρα τώρα να θέσετε κάποια προβλήματα με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε καφέ με ένα φίλο σας?
0: Πάω τον άνθρωπο αυτόν τον βλέπω κάθε μέρα. Τον βλέπω στην εκκλησία.
1: Ναι, σας ρωτάω, πάτε με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε ένα καφέ και να πείτε ένα πρόβλημα σου?
0: Πάμε στο συγκεκριμένο ρόλο, εκπροσωπώ τις ψυχολογικές ομάδες και ζητώ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μας άμε τα λόγια μας. Τα λέμε ευθέως.
1: Άντε να δούμε τι θα σας πει.
0: Εκεί τώρα το θέμα είναι, όταν θα φτάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θα έχουν δεχτεί πιέσει από την κυβέρνηση, αν οι Βούλγαροι έχουν κάνει μια επικοινωνία με τα κεντρικά της κυβέρνησης και πιέσουν για μια αρνητική απόφαση, αυτό δεν το ξέρω. Εμείς θα κάνουμε όμως ό,τι είναι δυνατόν και ο καθένας θα το χρεωθεί. Είτε βοηθήσει, είτε δεν βοηθήσει. Ξέρετε τι, έρχονται εκλογές.
1: Και τι σχέση έχει που έρχονται εκλογές?
0: Ο καθένας χρεώνεται τη στάση του.
1: Ποια στάση, κύριε Τζίρα?
0: Δεν είναι σαφές αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τι ρόλο παίζουν οι εκλογές στο άμα θα καταπολεμήσουμε τα...
0: Εμείς θα το εκτιμήσουμε. Αν δεν μας βοηθήσει, θα είναι έτσι
1: το θέτετε. Τώρα κατάλαβα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ότι άμα δεν κάνουν, δηλαδή αυτοί δεν θα είναι κατάλληλοι για να τους ξαναψηφίσετε. Αυτό εννοείται.
0: Ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε προσωπικές χάρες. Εμείς δουλεύουμε για τον τόπο μας. Αγαπούμε τον τόπο.
1: Καλά κάνετε και μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό που δίνετε αυτόν τον αγώνα.
0: Ναι, και με κάποιον άνθρωπο που είναι διαφερμένος, εγώ δεν καθόμουν στο ίδιο τραπέζι.
1: Α, μην είστε τόσο σίγουρος.
0: Εγώ είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες.
1: Μην είστε τόσο σίγουρος με ποιους κάθεστε στο τραπέζι. Γιατί εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πολλοί περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι σε αυτή τη χώρα εμφανίζονται σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαφθορά, αλλά τελικά εμπλέκονται.
0: Εγώ θα τους δοκιμάσω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ζητώ συγκεκριμένα πράγματα και θα δω αν είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Και όποιος βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά, όποιος δεν βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά. Είπαμε ότι λειτουργούμε και εμείς σαν ομάδα πίεσης και επηρεάζουμε την κοινή γνώμη. Έχει βαρύτητα ο λόγος μας στον τόπο μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Έχει αποτέλεσμα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει γενικά ένα κλίμα στην περιοχή που δεν αρέσει στους πολίτες. Δηλαδή, έχω μιλήσει και με άλλα πρόσωπα από τη Θράκη, έχω επαφές με πάρα πολλούς δημοσιογράφους της Θράκης, γιατί στηρίζουμε ενεργά όλα όσα συμβαίνουν και προσπαθούμε να διώξουμε κάθε τι αρνητικό που προσπαθεί να βλάψει το εθνικό συμφέρον και φυσικά και τον ελληνικό λαό. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση με την τράπεζα Ζήρατ και γενικά με αυτά που θέλουν να καταφέρουν οι γείτονες στην περιοχή, δηλαδή τι, να αναπτύξουν μια κατάσταση που θα εκμεταλλευτούν στο μέλλον και θα μπορούν να μιλάνε για μειονότητες. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?
0: Ναι, έχει τώρα αυτός που μας εκφράζει και μας εκπροσωπεί σε αυτά τα ζητήματα είναι ο κύριος Καραϊσκός. Τα δύο αδέρφια οι οποίοι εκφράζουν τις θέσεις τις ελληνικές έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα, θα χρησιμοποιούσαν τα δικά τους επιχειρήματα.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε, δεν μου απαντήσατε σε αυτό.
0: Σας απαντώ ότι οι θέσεις μου ταυτίζονται με τις θέσεις του κυρίου Καραΐσκου.
1: Μα δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Καραΐσκος,
0: Ο κύριος Καραΐσκος λέει καθαρά ότι υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας θέματα.
1: Ποιος είναι ο κύριος Καραΐσκος αρχικά?
0: Ο κύριος Καραΐσκος ασχολείται με τα εθνικά θέματα μειονότητας, θέματα του τουρκικού προξενείου, όλα αυτά τα θέματα.
1: Τι είναι ο κύριος Καραΐσκος? Πρώτη φορά στη ζωή μου τον ακούω.
0: Ναι, ο κύριος Καραΐσκος είναι συνάδελφος, καθηγητής στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και ο αδερφός του και αυτός ασχολείται με τα εθνικά θέματα. Και έχουν άπειρη αρθρογραφία, μεγάλη. Έχουν γίνει τεράστια λάθη και με το θέμα των μειονοτήτων στην περιοχή μας. Εγώ το ζω, είμαι εκπαιδευτικός στο σχολείο και ζω το θέμα των μειονοτήτων εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς αυτό που θα λέγαμε ενσωμάτωση στην περιοχή μας, οι μουσουλμάνοι της περιοχής μας ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Και στα 30 χρόνια που δουλεύω το αποτέλεσμα ήταν πολύ φτωχό. Γιατί πραγματικά δεν είχε πρόθεση ποτέ η πολιτεία να αλλάξει τα πράγματα.
1: Ωραία. Άρα στην ουσία δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Στην ουσία από ό,τι καταλαβαίνω λέτε ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος σε ένα βαθμό. Υπάρχει ένας έλεγχος σε κάποιο βαθμό.
0: Θα το πω ακριβώς αυτή τη στιγμή τι ισχύει. Σε τρία σχολεία της περιοχής μας, το σχολείο των Μεταξάδων, το σχολείο των Λαβάρων, στο σχολείο του Σουφλίου, οι μουσουλμάνοι είναι πλειοψηφία. Στο σχολείο μας είναι στο 20-30%. Κάποια στιγμή θα την κρατήσουν και θα είναι πλειοψηφία. Όσο δεν θα υπάρχουν κίνητρα να γεννιούνται Ελληνόπουλα και όσα παιδιά και να γεννηθούν στην Ελλάδα και στην περιοχή μας θα ήταν άστο, όσα και να γεννηθούν, εάν δεν έχουν κίνητρα για να μείνουν και χίλια παιδιά να γεννούνται το χρόνο, θα φεύγουν.
1: Κύριε Τζίρα, να το πούμε λίγο απλά και λαϊκά, γιατί και ο κόσμος σου στέλνει μηνύματα ότι δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Ζούμε μια κατάληψη της περιοχής αυτή τη στιγμή.
0: Με υπόγειο τρόπο, το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύεται. Εμείς βέβαια είμαστε σε μια πολιτική κοινωνία, πάντα ζούσαμε Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι στην περιοχή μας, αλλά υπήρχε μια ισορροπία. Σήμερα η ισορροπία έχει
1: χαθεί.
0: Επειδή οι κάτοικοι φεύγουν και είναι υπέρ του μουσουλμανικού στοιχείου.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και θέλω να σας πω κάτι ακόμα.
0: Σας βλέπω με την εμπειρία που έχω ως εκπαιδευτικός, γιατί ζω μισό αιώνα εδώ, γνωρίζω τα πράγματα.
1: Το καταλαβαίνω και είναι πολύ σεβαστό. Θέλω να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Κύριε Τζίρα, βλέπω το ότι υπάρχει και ένα κόμμα στην περιοχή, το κόμμα Κίεφ, και μαζί με το τουρκικό προξενείο σε συνεργασία καταφέρνουν πολλά πράγματα και με το μουφτί και με τις αφίσες που κολλάνε και με τους γκρίζους λύκους που φέρνουν στην περιοχή και κάνουν επισκέψεις. Σε αυτά
0: δεν
1: όλα...
0: Δεν κάνουν στην περιοχή μας. Ορίστε. Το θέμα είναι τι επιτρέπουμε εμείς. Όσο εμείς αφήνουμε αφύλακτο τον τόπο μας, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Σε αυτά εκεί, σε τοπικό επίπεδο υπάρχει αντίδραση.
0: Στο τοπικό επίπεδο κατανοούμε και βλέπουμε και γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα.
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι γνωρίζουμε τα πάντα όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν είναι πράγματα που μπορούν να ανακοινωθούν έτσι ανοιχτά στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί, τι αντίδραση υπάρχει σε εσάς, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται, δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Δεν είναι ανακοίνωση. Τι ακριβώς κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να καταπολεμήσει το φαινόμενο του Κίεφ, του τουρκικού προξενείου που φέρνει τους γκρίζους λύκους, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ναι, δεν είμαι ειδικός στο ζήτημα, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Σαν Έλληνας πολίτης διακρίνεται ότι συμβαίνει κάτι εκεί πέρα.
0: Πώς? Φυσικά και συμβαίνουν πράγματα.
1: Όχι, άμα υπάρχει αντίδραση εννοώ. Δηλαδή εσείς πως νιώθετε σαν Έλληνας πολίτης? Νιώθετε ότι υπάρχει κάποιος που λέει ότι παιδιά τι κάνουν οι γκρίζοι λύκοι εδώ?
0: Σαν Έλληνας πολίτης νιώθω ότι δεν μας θέλουν εδώ, ότι κάποια στιγμή θέλουν να μας διώξουν κιόλας.
1: Α, έτσι ε.
0: Έτσι το βιώνουμε εμείς τα ντόπια εδώ.
1: Α, έτσι.
0: Ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε και να πεθάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Ζούμε στον τόπο μας.
1: Ποιος θέλει να σας διώξει δηλαδή από την περιοχή, για να κάνει Τουρκία?
0: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα είναι σε βάρος του ελληνικού στοιχείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς πάντα είμαστε όλο και λιγότεροι. Και από την άλλη μεριά, εκείνο που στο Βόρειο Εύρο για παράδειγμα, είμαστε εκτός του ότι είμαστε λίγοι, όλοι έρχονται εδώ για να δουλέψουν και το μεσημέρι φεύγουν. Κάποτε οι δάσκαλοι ήταν υποχρεωμένοι να μένουν στον τόπο που δουλεύουν. Οι υπάλληλοι όλοι, οι στρατιωτικοί έμεναν, οι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες, όλοι έμεναν στον τόπο που εργάζονταν. Όταν αυτοί έρχονται, κάνουν το 8 ώρες και με ένα βανάκι φεύγουν, δεν μένει τίποτα στον τόπο. Δεν μιλάω οικονομικά μόνο. Εγώ είμαι δάσκαλος και το πρωί, είμαι δάσκαλος και το απόγευμα και το βράδυ που θα με δουν τα παιδιά έξω και στο γυμναστήριο που θα βρεθούμε. Είμαστε στο ρόλο μας 24 ώρες το 24ωρο. Στην επαρχία είμαστε περισσότερο ευέλικτοι από ότι είστε στην πόλη. Γιατί συνεχίζουμε να υπάρχουμε και να βιώνουμε μέσα από πολλούς ρόλους όλο το 24ωρο. Αν κανείς έρχεται υπτάμενος και φεύγει, δεν αφήνει τίποτα στον τόπο του.
1: Οι πολίτες εκεί φοβούνται ίσως όλους αυτούς τους μουσουλμάνους, γιατί έχουν ας πούμε κάποια δύναμη ή κάποια εξουσία?
0: Όχι, όχι, δεν φοβόμαστε κανέναν. Εκείνο που φοβόμαστε όμως είναι αυτό το κίνητρο που δώσανε τώρα με την κατάσταση κατοίκων στην περιοχή μας. Αυτό είναι σοβαρό, το ξέρετε βέβαια, το έχετε αναφέρει. Ότι με τα κίνητρα που δίνουν έρχονται σκληροί παραβατικοί Ρωμά από τα γκέτο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και έρχονται να εγκατασταθούν με κίνητρα στην περιοχή μας. Χωρίς να έχουν εργασία, χωρίς να έχουν αντικείμενο εργασίας, και αυτοί δημιουργούν ταραχές πολλές. Το έχει αναφερθεί και ο πρώην δήμαρχος του Σουφλίου σε αυτό το ζήτημα. δημιουργούν προβλήματα στον τόπο, ναι. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θα θέλουμε να έρθουν άνθρωποι, αν σας έλεγα, αν είχε αναπτυχθεί η κτηνοτροφία, θα ερχόταν άνθρωποι εδώ για να ζήσουν και να δουλέψουν.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι βασικό πρόβλημα. Είναι σωστό είναι αυτό που λέτε. Άρα θεωρείτε ότι το βασικό πρόβλημα για το οποίο δεν έρχονται οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές είναι πρωτογενής τομέας.
0: Ναι. Δηλαδή σήμερα αυτό που λέγαμε που ισχύει για όλη την Ελλάδα και εδώ ακόμη περισσότερο, με 4.000 μπορεί να πάρει κανείς σε ένα χωριό σπίτι, αυλή, αποθήκη, στάβλο, όλα αυτά.
1: Με 4.000.
0: Ναι, με 4.000.
1: Σε αυτή την τιμή δηλαδή αγοράζει σπίτι με αυλή.
0: Πώς?
1: Είναι πολύ χαμηλή αυτή η τιμή.
0: Ναι, είναι πολύ χαμηλή και να σκεφτείτε ότι έχουν δουλέψει δύο γενιές στο εξωτερικό για να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές. Εγώ παιδί μεταναστών είμαι. Οι γονείς μου ήταν
1: και
0: για
1: τα πουλάνε τα σπίτια τους 4 και 5 χιλιάρικα.
0: Τα πουλάνε για να μην πληρώνουν έμφυα, για να μην καθαρίζουν το οικόπεδο. Γιατί για να καθαρίσει ένα οικόπεδο θέλει 500 ευρώ το καλοκαίρι. Τα πουλάνε για να τα ξεφορτωθούν.
1: Και τα αγοράζουν Τούρκοι.
0: Στα χωριά όχι τόσο. Στα χωριά έρχονται περισσότερο Βούλγαροι.
1: Αυτό είναι
0: οι
1: πολύ
0: Τούρκοι σημαντικό. Έρχονται περισσότερο προς τα κέντρα, προς την Αλεξανδρούπολη. Και εμέσως, όχι ευθέως, με τους τρόπους που ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι.
0: Μέσω κάποιων εταιριών, μέσω κάποιου. Με πλάγιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν παρακολουθώ την πολιτική με τον τρόπο που την ξέρετε εσείς. Εγώ ζω σε έναν τόπο.
1: Άρα έχει αφελληνιστεί η περιοχή. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Έχει αφελληνιστεί η περιοχή.
0: Τι είναι να αφελληνιστεί όλο και περισσότερο. Το ελληνικό στοιχείο πάντα είναι κυρίαρχο. Κοιτάξτε, το ελληνικό στοιχείο ασκεί γοητεία σε εμάς την περιοχή μας. Από εδώ μέχρι τη Βιέννη, μέχρι την Φιλιππούπολη, μέχρι την Σόφια, παντού, μέχρι το Βουκουρέστι, το ελληνικό στοιχείο είναι κυρίαρχο παντού. Οι γείτονές μας θαυμάζουν, οι μουσουλμάνοι θαυμάζουν τον πολιτισμό μας και το επίπεδό μας, αλλά είναι όλο και περισσότεροι και διεκδικούν όλο και περισσότεροι. Και είναι μια πολιτική επιδοματική. Ας σου πω ένα παράδειγμα τώρα, δεν ξέρω αν κάνει τα λέμε και αυτά τώρα από το ραδιόφωνο. Κάποια φορά με στέλνει ο διευθυντής μου από το σχολείο να πάω στο σπίτι ενός μουσουλμάνου εδώ γιατί δεν έρχονται τα παιδιά στο σχολείο. Είχε παιδί και εγγόνι στην ίδια τάξη. Δηλαδή ο μουσουλμάνος ήταν πιο μικρός από μένα. Εγώ είμαι 61, είχε παιδί πιο μικρό και είχε και εγγόνι στο σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι εγώ μπήκα ταλαιπωρημένος, χτύπησα την πόρτα, ταλαιπωρημένος από τη βροχή και από το κρύο έξω. Τον βλέπω ανοίγει, ανοίγει την πόρτα με τη βερμούδα, ξεκούραστος, χορτάτος και παίρνει όσα παίρνω και εγώ που δουλεύω. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή ο μόνος σκοπός τώρα ενός νεαρού μουσουλμάνου είναι να κάνει τα 4 παιδιά και να εξασφαλίσει τα προστοζήν.
1: Απίστευτο.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο. Αυτά είναι τα πράγματα. Τα ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι τα λέω για πρώτη φορά.
1: Από όχι. Είναι απίστευτο αυτό που περιγράψατε. Μόλις είναι απίστευτο.
0: Τι να σας πω. Είναι κανόνας. Δηλαδή παντρεύονται παιδιά στα 16. Οι μουσουλμάνες έχουν δύο αναπαραγωγικές περιόδους. Μία είναι από τα 16-15 πόσο θα κάνουν το πρώτο παιδί μέχρι τα 20. Στο δεύτερο γάμο τους μέχρι τα 30 θα κάνουν 3-4 παιδιά. Στα 50 του θα έχει 6 παιδιά και 15 εγγόνια. Δηλαδή αυτό που λέει κάποιος, αυτό, η κοινωνική τάξη που θα κυριαρχήσει θα είναι αυτή που αναπαράγει ταχύτατα. Ταχύτερα από όλες τις άλλες. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Είναι
1: έτσι,
0: λογική
1: έτσι.
0: Αυτό λέει.
1: Έτσι. Είστε λογικός άνθρωπος. Είστε λογικός άνθρωπος δυστυχώς.
0: Ναι, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη. Σιγά σιγά έχει χάσει το χαρακτήρα.
1: Λυπάμαι πραγματικά για την κατάσταση που ανέχεται αυτή η άθλια για εμένα κυβέρνηση στη Θράκη. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς κύριε Τζίρα, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς που το ανεχόμαστε και εμείς
1: παλεύουμε με το δικό μας τρόπο τι να κάνουμε και εμείς κύριε Τζίρα.
0: Ο καθένας από το πώς το κύριε Τζίρα, το εκτιμώ πολύ και σας ευχαριστώ.
1: Και ό,τι χρειαστείτε, είμαι στη διάθεσή σας, το τηλέφωνο μου το έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ και αν έχω νεότερα θα σας ενημερώσω.
1: Θα σας στείλω εγώ και προσωπικό μήνυμα, θέλω να είμαστε σε επαφή, καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε.
1: Γεια σας κύριε Τσίρα και εσείς. Γεια σας. Υπομονή και κουράγιο, είστε ένας αγωνιστής.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί διαδικασία λήψη απολογιών από συνολικά 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και εισέπρατε παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συλληφθέντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και απολογούνται σήμερα και αύριο στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Ως τώρα έδωσαν εξηγήσεις σε 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Εφιάλτηση ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα του Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελεία στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστήριων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ώρα που τα διελιστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στον ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Δολοφονία τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, καθώς νεκρή εντοπίστηκε 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγός της άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Η εισβολή από θαλάσσεις παράνομων μεταναστών στην Κρήτη συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με το νησί πλέον να είναι σε κατάσταση ασφυξίας. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, εντοπίστηκαν δύο λέβοι με συνολικά 83 παράνομους μετανάστες. Όλοι τους περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν σε λιμάνια του νησιού. Την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ιρανικές δικαστικές αρχές προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στον απαγχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για λαιλασία και εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Νέα χτυπήματα εξαπολύθηκαν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones, ως απάντηση στο χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρριψη αμερικανικού drone που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβιάζουν την εκεχηρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη τύπου παραχώρησης στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, τόνισε επίσης ο Ιρανός αξιωματούχος. Ο εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Axios που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ προτείνουν να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ από την πλευρά του να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.
5: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Η ώρα τότε τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνώνουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αύριο θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάκι. σκολά σε τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
12: κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, απ' τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κύριε Κεσέ, από όσο γνωρίζουμε, είστε δικηγόρος των θυμάτων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Από όσο γνωρίζω, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις εκλογές του 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έγινε 8 Ιουλίου του 2019. Στις 9 Ιουλίου, κύριε Κεσέ, δηλαδή μία μέρα μετά, εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα, το Προεδρικό Διάταγμα 81 του 2019, με το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ δηλαδή, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη φυσικά του ανιψιού του και Γενικού Γραμματέα του, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Επίσης, ένα μήνα μετά, περίπου στις 1 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι θα διοριζόταν στη θέση του διοικητή της ΕΕΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων. Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι σύμφωνα με το νόμο 3689 του 2008, για να διοριστεί κάποιος διοικητής της ΕΕΠ, έπρεπε να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου, που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιο λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
2: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Άρα
2: αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός ήταν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ΕΕΠ, αυτής της πολύ ευαίσθητης υπηρεσίας για την εθνική μας ασφάλεια.
1: Άρα έπαψε να είναι ανεξάρτητη εκείνη τη μέρα που πέρασε αυτή η τροπολογία.
2: Ανεξάρτητη δεν ήταν ποτέ. Ανήκε πάντα σε κάποιο Υπουργείο ή τουλάχιστον μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έφυγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι υπεύθυνος, προϊστάμενος, υπόλογος κατέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Κατανοητό. Το 2020 μετά, γιατί έψαξα και βρήκα με ημερομηνίες το τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια μεθόδευση και θέλω να καταλάβω το πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Το 2020 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa που εμπορευόταν λογισμικό κατασκοπίας έξυπνων τηλεφώνων ή για τους ακροατές smartphone. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά το λογισμικό Predator. Και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι τοποθετήθηκε το 2020 με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης, επόπτρια της ΕΕΠ, η εισαγγελέα Ευετών Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέα έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρουάν. Και εκεί, Μάρτιο του 2020, τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Intellexa ΑΕ. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Inside Story ότι το σύστημα Predator εγκαταστήθηκε σε χώρο υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης την Αγία Παρασκευή μετά από αγορά κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία προήλθανε από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021 και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Intellexa με την κυβέρνηση.
2: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Intellexa λειτουργούσε στην Κύπρο Και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Ταλ Ντίλιαν, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκοσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική, η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της συντελέξας στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020 και είναι η γνωστή Intellexa. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και φορήγησης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων το πρώτον τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020.
1: Ναι,
2: από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Intellexa έχει ως βασικό μέτοχο τον Ταλ Ντίλιαν, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέλιξ Μπίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν στο μονομελές φημιοδικείο, επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα. Και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020, όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2020.

0: το ερώτημά σας έχει, το τοποθέτησή σας έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν 2 κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προεδρικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing, εστάλησαν μηνύματα με φαινόμενο ως νούμερο αποστολέα, το νούμερο το οποίο ανήκει στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μπορείς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε, ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΒΗΣ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εστάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
1: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΕΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία ετήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, έρευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος και για κάποιες τέτοιες υποθέσεις, και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΕΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Με τη δικαιολογία λέει ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής, που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης που παρακολουθείται στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, έχει αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕΠ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κυρίου Κουκάκη μέχρι την 1η 8ου του 2020. Τότε λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη, με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κ. Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων. Δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφία εναντίον του κ. Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κ. Κουκάκης διαπίστωσε ότι

0: κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΒΑΕ, στην Αρχή Διασφάλισης των Απορρίπτων Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε και για ποιο λόγο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΒΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
1: Βέβαια.
0: Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα, δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκης. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίπτων επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχετη τροπολογία, μια διάταξη με την οποία από το Μάρτιο του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη, στον Κουκάκη και σε οποιονδήποτε πολίτη να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει. Σε έχει παγιδεύσει, σε έχει παρακολουθήσει.
1: Και το στήριξε και το Πασόκ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
0: Ισχύει, ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία, να θυμίσω, ότι εναντίον αυτής, πολύ σωστά είπατε, ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Γκρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν ορθογραφήσει και είχαν προύσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι ένα εντελώς μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
1: Ωραία, μιας και αναφέρατε.
0: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα. Και από όσο γνωρίζω, ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κ. Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε. Καθώς στο κινητό του τηλεφώνου, το τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. Το Ευρωκοινοβούλιο έλεγξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για να μην μπερδεύεται ο κόσμο, είτε έχεις πατήσει το link, είτε δεν το έχεις πατήσει, το αδίκημα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα, είτε τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αδίκημα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρεις πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες? Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε, επίτηδες το αντιμετώπισε ο κύριος Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσω του κινητό μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε χωριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω ασκώτα καθήκοντά μου, τα οποία είναι κρίσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω για, και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα, σας το λέω.
1: Αυτό βέβαια. Δεν το ανέφερα γι' αυτό. Κύριε Κεσέντο, ναι, το ανέφερα αυτό, γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία, για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψη μου. Το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία και είπανε ότι στις 4 Αυγούστου του 2022 δημοσιεύθηκε μια έρευνα που συνέδεε το Γενικό Γραμματέα κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη με την Τελέξα και το τι έγινε με τον Ανδρουλάκη και ότι γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης, που αυτό δεν ισχύει. Διότι εγώ έχω βρει το ότι η συγγήτρια της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών, η Σόφη Ιντβέλτ, δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική εξήγηση από τη χρήση του Predator από την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε την εμπλοκή της Europol και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και την ίδια μέρα τότε παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το βλέπω εγώ, κάτι φοβήθηκαν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Και οι παραιτήσεις αυτές φυσικά προκάλεσαν ένα χάος, οι πολιτικές αντιδράσεις, προσπαθούσαν κάποιοι να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για ποιο λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα?
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα την παραδοξότητα. Εδώ λένε ότι η ΕΕΠ ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν γίνει κάτι, λέμε να παραιτηθεί ο Υπουργός. Είναι υπεύθυνος υπουργός. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία που ανήκει κατευθείαν στον κύριο Πρωθυπουργό. Σημειώνεται ένα πάρα πολύ σοβαρό, σημειώνονται πάρα πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα και περιστατικά. Και αυτός ο οποίος παραιτείται είναι ο διοικητής της ΕΕΠ, σωστά, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, παραιτήθηκαν.
0: Λέγοντας ότι αναλαμβάνουν, το κάνουν για να αντιμετωπίσουν την, αναλάβουν την πολιτική ευθύνη και να αντιμετωπίσουν την τοξικότητα. Αλλά ξέρετε, όταν πηγαίνουν τώρα στα δικαστήρια κάνοντας αγωγές σε δημοσιογράφους ΣΛΑΤ, λένε παραδείγματος χάρη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης, δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ. Μα αν δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ, γιατί παραιτήθηκε?
1: Γιατί
0: όλα αυτά γίνονται για
1: θα εμπλακεί η Europol, πιστεύω, κύριε Κεσέ, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει κάποια έρευνα για αυτή την υπόθεση.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή τις πράξεις και τις παραλήψεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα, μέσα στα οποία είναι και η ιδιωτικότητα και η λειτουργία των συστημάτων επικοινωνιών.
1: Έχω βρει το ότι υπήρχε και μια επιτροπή ΠΕΓΑ και στις 3 Νοεμβρίου η επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί γνωρίζει το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με αυτό το σκάνδαλο στην Ελλάδα, έκανε μια έρευνα για το παράνομο λογισμικό για την ελληνική κυβέρνηση και στις 8 Μαΐου του 2023 υπήρξε μια τελική αναφορά αυτής της επιτροπής ΠΕΓΑ που υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξε πως υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε, κύριε Κεσέ, 10 συστάσεις στην Ελλάδα, καλώντας την πρώτον να αποκαταστήσει επιγόντως και να ενισχύσει τις θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας. Δεύτερον, να ανακαλέσει επιγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και να διερευνήσει τις καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Τρίτον, να διασφαλίσει ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλες τις καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Τέταρτον, να αποσύρει επιγόντως την τροπολογία 826 του 145 του νόμου 2472 του 1997. Είναι αυτός ο νόμος που έφερε αυτή τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να μην ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων υποπτικών οργάνων. Να αντιστρέψει την νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΕΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού. Διάφορα πράγματα. Να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Και να καλέσει όμως και τη Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες αυτές. Και σας ρωτάω, κύριε Κεσέ, έγινε τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η Επιτροπή ΠΕΓΑ?
0: δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην εμπλακεί κανένας ξένος οργανισμός, καμία ξένη αρχή. Εδώ όχι μόνο δεν ενέπνεξαν την Europol, δεν ζήτησαν καν τη βοήθεια του εργαστηρίου του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο έχει διαπιστώσει μαζί με το εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει τις τεχνικές δυνατότητες να διαπιστώσει την ύπαρξη του Predator. Δεν τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθειά του, ούτε τη συνεργασία. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, κανένας από τα 87 πρόσωπα που είναι πολιτικό πρόσωπο, που είχε υπουργική θέση, πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίρτη, δεν έχει πάει σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, είτε στη Europol, ούτε στο Security Lab, ούτε στο εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, να ελέγξει τη συσκευή του. Και θα αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί προφανώς φοβούνται το αποτέλεσμα. Γιατί βολεύει να λένε ότι εγώ δεν ξέρω αν παγιδεύτηκα ή δεν παγιδεύτηκα, δεν ξέρω αν πάτησα ή δεν πάτησα το link. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί από τον έλεγχο της κινητής συσκευής.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγε. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα. Θα τα αναφέρω κάποια πρόσωπα για να ξέρει το ακρατήριο, κύριε Κεσέ. Είμαι βέβαιος ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Ο Αντώνης Δελατόλας. Ο κύριος Κουρτάκης. Ο κύριος Αρκουμανέας. Πάρα πολλά πρόσωπα και μέσα σε αυτά τα πρόσωπα στη λίστα παρακολουθήσεων είχαμε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, τον υποπτέραχο Θοδωρή Λάγιο, και σας ρωτάω, υπάρχει ενδεχόμενο κατασκοπίας?
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ παιδική σκέψη για να πει ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Σας θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αλλεπάλληλες δικογραφίες για διάφορους τουρίστες που πάνε και βγάζουν φωτογραφία στη Σούδα ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα ένας νορβηγός φωτογράφος γνωστός πήγε και έβγαλε φωτογραφία στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου φαινόταν δύο πολεμικά σκάφη στο βάθος, συνελήφθη σωστά για έλεγχο και του αποδόθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας κακουργηματικής και φέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και εδώ συζητάμε για το αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος έλαβε μήνυμα λίγη ώρα πριν εισέλθει στο Κησέα της 18ης Αυγούστου του 2021 στο Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν εδώ έχουμε απόπειρα κατασκοπίας. Συζητάμε αν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, έπεσε θύμα κατασκοπίας ή απόπειρα κατασκοπίας όταν λαμβάνει το μήνυμα στις 20 Απριλίου του 2021, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη Σύμβαση Αμυντικής Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει τη σύμβαση με την οποία παραχωρήσαμε τους Patriot. Συζητάμε για το αν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας όταν έχει λάβει μήνυμα ο κύριος Γεραπετρίτης στις 31 Μάη του 2021, που συναντιέται με τον Τσαβούσογλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν εδώ έχουμε κατασκοπία. Εδώ θα έπρεπε να στάθμει με μένος και λύσα και με τεράστια επιμέλεια η δικαιοσύνη. Πού είναι αυτό το υλικό, ποιος το πήρε, γιατί το πήρε, και επίσης αν αυτό το υλικό συνδέεται με τη στάση των θυμάτων που μέχρι και τώρα δεν προσφέρουν στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, αν εκβιάζονται, αν έχουν αποσπάσει προσωπικά τους δεδομένα και έχουν εξασφαλίσει το να μην μιλήσουν. Αν άλλοι, αντί να εκβιάζονται, το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και φροντίζουν να παίρνουν ανταλλάγματα για να μην μιλήσουν. Αυτό θα έπρεπε να ψάχνουμε με ένταση αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν το ψάχνει.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022, η Εφημερίδα των Συντακτών αποκάλυψε πως στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρισκόταν ακόμα και υπάλληλοι της ΕΥΠ. Και με βάση το άρθρο της ΕΦΣΥΝ, την 3η 23 Νοεμβρίου, υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε ένα μήνυμα στο κινητό του από άγνωστο αριθμό με σύνδεσμο που υποτίθεται τον οδηγούσε σε ένα βίντεο στο YouTube. Μετά μάθαμε ότι την ίδια περίοδο μια διαφορετική υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε παρόμοιο μήνυμα παγίδα στο κινητό της με σύνδεσμο για μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα Και μετέπειτα δέχθηκε και άλλα δύο παρόμοια μηνύματα. Ένα από τα μηνύματα αυτά ήταν απειλητικού χαρακτήρα και έγραφε: «Η φωτιά που ανάψατε στο τέλος θα σας κάψει». Αναφερόμενο φυσικά σε μια προσωπική διαμάχη της υπαλλήλου και του ανωτέρου της. Και σας ρωτάω, παρακολουθούσαν οι υπαλλήλους της ΕΕΠ και τι έκανε η ΕΕΠ γι' αυτό?
0: Παρακολουθούσαν οι υπαλλήλους της ΕΕΠ, παρακολουθούσαν ακόμα και τον διευθυντή ασφαλείας της ΕΕΠ. Και παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΕΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΕΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο, είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του πολιτικού προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
1: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΕΠ.
0: Είναι αυτοί οι υπάλληλοι.
1: Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
0: Ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΕΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
1: Ναι, κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέ, ο Ισίδρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε από ό,τι καταλαβαίνετε και στην αρχιοθέτηση σιγά σιγά. Το Μάιο όμως του 2023 και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα γιατί κάνανε το καθήκον τους?
0: Θα διαπιστώσετε ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διαχρονικά από το 2022 μέχρι και τώρα όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε κάποιον αεροπαγίτη ή σε εξειδικευμένα προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί ως διαρρέουν οι πληροφορίες για το σκάνδαλο. Και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρκτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπανε κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
1: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
0: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης.
1: Κριτζάλης,
0: συγγνώμη. Ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους τρομοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Δογιάκος υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλής της ΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΔΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτό έκανε ο κύριος Δογιάκος.
1: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 24 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να σύρετε την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα και ακούμε
0: ότι θα κάνει. Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς.
1: Εξηγήστε μας.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Δογιάκος αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφετή ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΔΑΕ.
1: Ωραία.
0: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από την μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη, είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, στην κυρία Τριανταφύλου και στον κύριο Σπυρόπουλο, οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά, τον Οκτώβριο του 2023, παρενέβη η νέα επικεφαλής εισαγγελίας του Αριουπάγου, είχε φύγει ο κύριος Δογιάκος και είχε αναλάβει η κυρία Δελίνη, η οποία πήρε το φάκελο δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τον ανέθεσε στον κύριο Ζήση, στον αντισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Ζήση. Αυτός είναι ο οποίος έτρεξε την προκαταρτική έρευνα στην πορεία, έκανε μια εντελώς επιφανειακή έρευνα και κατέληξε τον Ιούλιο του 24 να βάλει την υπόθεση στο αρχείο για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, τον Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Κρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση, γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με τρεις προσπάθειες.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου Ζήση και της κυρίας Αντιλίνη?
0: Η συγκάλυψη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση των υποκλοπών, διότι αποδεικνύεται από την παρατεταμένη πολυετή προσπάθεια της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου να μην αναδεχτεί αλήθεια. Δεν έχουν κάνει πράγματα τα οποία θα έκανε όχι ένας μέσος εισαγγελικός λειτουργός, αλλά οποιοδήποτε απλώς πολίτης. Όπως είναι, σας είπα, δεν έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συσκευές, δεν έχουν καλέσει τα θύματα να καταθέσουν, δεν έχουν ζητήσει τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων-εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάθεσης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα, ότι δεν τους ακουμπάει κανείς.
1: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι, ο κύριος Ταλντίλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλντίλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
0: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέμφθηκαν σε μια δίκη για τρία σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό να το εξηγήσω νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια στις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
1: Ο Ταλ Τίλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
0: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αρειοπάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρειοπάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος σχετίζεται τη δικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί, ο Ταλ Τίλιαν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέδατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ στο λεγόμενο και τιάξει την Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Τίλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ό,τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το Predator. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Τίλιαν και στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
1: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
0: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. Όπως έχουν ευτελήσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευτελιστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε κι εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται η εξεταστική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχοι της Συντελέξα, να έρθουν και να καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν η κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Τίλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
1: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί. Μέσα από αυτό το σκάνδαλο, αν θα πέσει η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής, ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξετυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
1: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
0: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΑΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να το εξαιρεθεί και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
1: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Oval γραφείο που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε, διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλες και όλους. Σήμερα 1η Ιουνίου, άρα τι γίνεται, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να πούμε, με τα 35 και τα 37, ήδη από το μήνα Μάιο στα τελειώματα το καταλάβαμε. Σήμερα 1η του μηνός, 1η Ιουνίου, καλή δύναμη να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα. Και εμείς ξεκινάμε με επιλεγμένες συνεντεύξεις, τις οποίες θα ακούσετε, ανθρώπων του αθλητισμού της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, που μεταφέρουν όλα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες. Αφού αγωνιστική δράση δεν υπάρχει, μεταγραφές ακόμα δεν υπάρχουν, αλλά αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλείο. Περιμένουμε ανακοινώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με ένα πρώτο τραγουδάκι.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με τον συνάδελφο, τον έμπειρο συνάδελφο, τον Τίνο τον Καραμητρούση, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, αλλά τώρα που τελειώσαν όλα νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια σκούπα γενική και να ακούσουμε τα σχόλιά του για θέματα που αφορούν στον ΠΑΟΚ, και νομίζω τον έχουμε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Τίνο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους του λεθεατές.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν κατά την προσωπική σου εκτίμηση, νομίζω δεν θα πεις κάτι διαφορετικό, χρονιά ήταν αποτυχημένη για τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό νομίζω ότι το λένε και οι ίδιοι παράγοντες της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, άρα δεν χρειάζεται να το πούμε. Δηλαδή αν ψάξει κανείς να βρει ελαφρυντικά οι δικαιολογίες, τότε θα μπει στην πεπατημένη ότι θα διονύσουμε κάποια λάθη τα οποία τα είδαμε, τα βλέπουμε. Δεύτερη χρονιά χωρίς καμία διάκριση, κανέναν τίτλο, ο ΠΑΟ. Και δεν θα περιλάβω σε αυτή τη χρονιά το γεγονός το συγκυριακό ότι είναι η συμπλήρωση των 100 χρόνων της ζωής, δράσης και λειτουργίας της ομάδας. Αυτό εντάξει. Έτσι κι αλλιώς θα συνέβαινε κάποια στιγμή, τώρα είναι τα 100 χρόνια. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να φτάσει εκεί που έπρεπε. Συνεπώς ήταν μια, όπως το είπες, πλήρως αποτυχημένη χρονιά και νομίζω ότι η ευθύνη βαραίνει όλους και ο καθένας πρέπει να επιμεριστεί ένα μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης, ας πούμε, αποτυχίας.
0: Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει το Φεβρουάριο, όπου ο ΠΑΟΚ ήταν στο φόρτε του και μάλιστα έκανε και καταπληκτικές εμφανίσεις εκείνη την εποχή. Και όλοι λέγαμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι κύπελο, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, κύπελο, ντάμπλ κλπ. Τι άλλαξε κατά τη γνώμη σου Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο και είδαμε μια κάθετη πτώση?
1: Νίκο, όλες οι ομάδες περνούν από μια καμπή, μια κάμψη, μια κοιλιά όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Άλλες το περνούν αυτό το διάστημα στην αρχή, τη μέση της περίοδου, βελτιώνονται, βλέπουν τα λάθη, ενισχύονται. Ο ΠΑΟΚ ατυχώς αυτό το διάστημα το πέρασε στο πιο κομβικό, νευραλγικό σημείο της περίοδου, στο τέλος της σεζόν, όπου εκεί κρίνονται όλα. Κάτι ανάλογο είχε περάσει πέρυσι και η ΑΕ, αν θυμόμαστε καλά, με τον Αλμέιδα, όπου είχε μία σειρά παιχνιδιών στα play-off με ήττες μόνο, χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να καταποντιστεί η Ένωση τότε και να απομακρυνθεί και ο Λατινοαμερικάνος προπονητής. Ο ΠΑΟΚ το πέρασε φέτος και το πέρασε με τον πιο άσχημο τρόπο και μάλιστα ανέλπιστα θα έλεγα άσχημα, γιατί εντάξει, έφυγε από τη διευθύνση του πρωταθλήματος, ενώ ακόμα και οι Αθηναίοι συνάδελφοι και εμείς μνημόνευαν ότι από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες προοπτικές να κόψει πρώτο στο νήμα στο τέλος της περίοδου, και άρχισε να χάνει έδαφος. Είναι μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και στη συνέχεια οι ελπίδες αναποθέθηκαν στο κύπελλο, που σαφώς ήταν μια ευκολότερη διαδικασία, δεδομένου ότι είχε απέναντί του έναν Όφη διψασμένο για διάκριση, αλλά έναν Όφη ο οποίος δεν ήταν ποτέ η μεγάλη ομάδα που θα μπορούσε να διεκδικήσει υψηλά τρόπαια και διακρίσεις σε αυτή την αγωνιστική περίοδο. Ακόμα και αν δούμε το ρόστερ της ομάδας, την αξία των ποδοσφαιριστών, τα προβλήματα τα οποία είχαν προϋπάρξει και που οδήγησαν στην έλευση του Χρήστου Κόντι στο τιμόνι της δικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά είδαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στο τελικό του κυπέλου κυριολεκτικά βολόβερνε, δεν ήξερε πού να πάει και πώς να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να ιτηθεί, μολονότι προηγήθηκε, να ιτηθεί στην παράταση του παιχνιδιού, να χάσει το κύπελο και να μείνει εκτός και από την δεύτερη μεγάλη διάκριση αυτής της περίοδου που ολοκληρώθηκε. Αλλά η πιο μεγάλη απογοήτευση, το πιο μεγάλο δράμα παίχθηκε στην τελευταία αγωνιστική, το play-off, όπου εκεί πλέον δεν μπορεί να βρεις σε καμία περίπτωση κανένα ελαφρυντικό. Και στο ερώτημά σου ότι τι μπορεί να φταίει, θα έλεγα ότι πολλά μπορεί να φταίνε. Ένα από όλα είναι ότι ο κορεσμός ήρθε συνέπεια της κόπωσης και της κούρασης των ποδοσφαιριστών, γιατί αν πάρω σαν δεδομένο ότι αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν στα περισσότερα παιχνίδια έχουν ξεπεράσει τα 30 χρόνια, είναι εύλογο ότι σε έναν αριθμό 52 παιχνιδιών που έδωσε η ομάδα φέτος, κάποιοι από αυτούς όχι μόνο εξαντλήθηκαν, όχι μόνο φούσκωσαν, αλλά κυριολεκτικά έσκασαν, όπως θα το έλεγε ένας από την Κερκίδα, ως Ντόε. Τάισον, Μπάμπα, Κετζιόρα, Καμαρά, Μεϊτέ, Γιακουμάκης. Όλοι αυτοί είναι μέσα στους 11 που είχαν το περισσότερο, όχι χρόνο, τα περισσότερα παιχνίδια. Από τον Ντόεφ που έκανε τα 50 από τα 52 παιχνίδια, μέχρι και το Γιακουμάκη που παρά τα προβλήματά του έκανε τα 36 από τα 52. Όλοι αυτοί είναι πάνω των 30 ετών. Βεβαίως, εντάξει, θα πει κάποιος ότι πάνω από τα 30, τι, ο ποδοσφαιριστής ξεχνάει το ποδόσφαιρο, χάνει την αυτοκυριαρχία του, και έχουμε δει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Τάισον, όχι τόσο καλός φέτος όσο πέρυσι, αλλά είναι στα 38 του χρόνια κλεισμένο. Όπως ο Μπάμπα, ο οποίος μπορεί να δηλώνεται 31 ετών, αλλά όταν παίζει τα 47, τα 52 παιχνίδια, δεν μπορείς να έχεις απέτηση και στα 47 να είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Συνεπώς ένας λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι ο προπονητής της ομάδας νομίζω ότι ό,τι είχε να δώσει από άποψη τεχνικών επιλογών, από άποψη διαχείρισης υλικού, το έδωσε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Είχε μια ομάδα που μεσούς της περίοδου έκανε μια διαχείριση με το rotation που έκανε αναγκαστικά σε κάποια παιχνίδια, αλλά και επιλέγοντας να βάλει ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής για να ξεκουράσει κάποιους άλλους. Αλλά όταν έφτασε το τέλος της περίοδου και οι τραυματισμοί ήρθαν ανεξήγητα τόσο πολύ ομαδικά και να λείπουν ο ένας πίσω από τον άλλον, του δημιούργησαν τέτοιο πρόβλημα το οποίο δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει. Ύστερα, ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος έχει πάρει, όπως είναι δεδομένο, 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα με τον ΠΑΟ, θα έλεγα ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις λειτουργεί με έναν αγωνιστικό σχεδιασμό, ένα γνώμονα μηδενικού ρίσκου. Δηλαδή, το έχουμε δει και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές που δεν τους έριξε για πολλά παιχνίδια στη σειρά, τους έβαλε κάποια στιγμή, τους απέστειλε στη συνέχεια. Εμπιστεύτηκε τους μεγάλης ηλικίας. Οι μεγάλες ηλικίες δεν είναι πάντα οι φρεσκότεροι και οι πιο διαυγείς μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, να δεχτούμε ότι παίκτες όπως αυτούς που ανέφερα, ο Τάισον, ο Μπάμπα ή ο Γιακουμάκης, είναι παίκτες που χρειάζονται στην ομάδα, και ειδικά ο Τάισον και ο Μπάμπα έδειξαν στο παρελθόν ότι είναι παίκτες τόσο πολύ χρήσιμοι και αναγκαίοι, που εγώ είχα πει ότι ο Τάισον τουλάχιστον στο προπέρσινο πρωτάθλημα ή εκεί που πήρε ο ΠΑΟΚ το 2024 το τελευταίο του πρωτάθλημα, θα έπρεπε να έχει τη φανέλα στο σπίτι και να την παίρνει μαζί του στο γήπεδο, γιατί είναι ο πιο αναγκαίος, ο πιο χρήσιμος και από τους ελάχιστους, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που παίζει κάθε το ποδόσφαιρο με τοπικά. Παίρνει την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου και κατευθύνεται στην αντίπαλη περιοχή, αδιαφορώντας αν έχει μπροστά του έναν 24χρονο αμυντικό, ο οποίος έχει δυνατότητες και τρεξίματα και φυσική κατάσταση. Αλλά όπως και να κάνουμε, ο χρόνος είναι αδιστόπιτος, τα χρόνια περνάνε. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ο κορεσμός. Είναι η κούραση την οποία δείχνει από άποψη τεχνικής καθοδήγησης του Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι η μηδαμινή ή τέλος πάντων να πω μικρή ενίσχυση που είχε η ομάδα στο μεταγραφικό πεδίο από τον περασμένο Γενάρη. Εντάξει, ήρθαν ποδοσφαιριστές σαν τον Γερεμέγεφ, που μπορεί να ήταν στον Παναθηναϊκό ο τρίτος σέντερ φόρ και ο τέταρτος στον ΠΑΟΚ, όμως χρησίμευσε γιατί είχε κάποια πολύτιμα γκολ, και μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα γκολ κράτησαν τον ΠΑΟΚ ως ένα σημείο. Ήρθε ο Ζαφίρης, ο οποίος είναι ένα τρεχαντήρι που έχει πολλές δυνάμεις. Μπορεί να μην πηγαίνει στην αντίπαλη περιοχή, να μην κάνει το σουτ, να μην είναι στις φάσεις των γκολ, αλλά είναι τρομερός μαχητής. Και νομίζω ότι χρειάζονταν και άλλη ενίσχυση, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία θα δημιουργούσαν ένα ακόμα μεγαλύτερο βόδες τεράστιο πρόβλημα για την ομάδα.
0: Ήρθε και ο Σάντσες. Ο ΠΑΟΚ είχε 2 δεξιά μπακ και πήρε 3ο δεξί μπακ το Σάντσες. Εν τω μεταξύ δεν πήρε αριστερό εξτρέμ, όπου υπήρχε μόνο ο Τάισον, και έκανε τον Ιβανούσετς εξτρέμ, ο οποίος λέει ότι είναι δεκάρι, δηλαδή ένα μπέρδεμα έγινε εκεί. Απλώς λες ότι δεν έγιναν οι επιλογές που έπρεπε να γίνουν εκεί τον Ιανουάριο.
1: Είναι ένα ζήτημα ανοιχτό αυτό, γιατί υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι υπάρχουν πολυσύνδετοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν στο ένα άκρο της επιθετικής γραμμής ή στο ένα άκρο της μεσαίας γραμμής, και ως ένα σημείο αυτό χρησίμευσε. Αλλά πράγματι, από τη στιγμή που ο Ντεσπότοφ έμεινε εκτός αγώνων, μετά από τον σοβαρό τραυματισμό και το χειρουργείο που τον ταλαιπώρησε, και ήταν ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, όχι τόσο φέτος όσο πέρυσι, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στα θυμένα που είχε ο ΠΑΟΚ, αλλά και πολλές ομάδες, ο αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας. Παρ' όλα αυτά, η απουσία του φάνηκε, γιατί εξαιρουμένου του Ζιφκοβιτς, που κι αυτός έχασε παιχνίδια λόγω τραυματισμού, από εκεί και μετά χρησιμοποιούνταν πότε ο Τάιστον, πότε ο Κωνσταντέλιας, τώρα τελευταία και ο Ιβανούστης. Και όλες αυτές οι αλλαγές αναγκαστικά λειτουργήσαν και σαν πειραματικές επιλογές. Ναι. Δηλαδή δεν απέδωσαν ό,τι το καλύτερο. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε και ακόμα έναν εξτρέμο, ο οποίος τελικά κρίθηκε ότι δεν ήταν αναγκαίος ο Σορετήρε, ο οποίος πήγε στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, νομίζω.
0: Τσβόλε, στην Τσβόλε.
1: Ίσως θα μπορούσε να χρήσιμο. Στην Τσβόλε, ακριβώς. Όλα αυτά δημιούργησαν αυτή την εικόνα, η οποία ήταν εξαιρετικά αρνητική. Και το λέω γιατί όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι έχεις την τελευταία ευκαιρία σαν ομάδα να πάρεις την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και να βγεις στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και να κερδίσεις έδαφος στη διεκδίκηση καλής θέσης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του ερχόμενου φθινοπόρου, του ερχόμενου καλοκαιριού, και παρόλα αυτά χάνεις από έναν αδιάφορο Παναθηναϊκό ελιτέστατο με 5-6 απουσίες, ενώ προηγείς σε 0-2. Και ενώ το άλλο παιχνίδι, έτσι όπως βαδίζει ταυτόχρονα εξελισσόμενο με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, σε βολεύουν από κάποιο σημείο και μετά, με την ΑΕΚ που έχει σοπαρίσει, άρα ο Ολυμπιακός έχει και να αποθέσει τις προοπτικές του μετά το ισόπαλο αυτό αποτέλεσμα στην δυνατότητα του Παναθηναϊκού να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟ, και ότου θαύματος συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί πλέον καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος του ΠΑΟ ένιωσε όχι μόνο τέτοια πίκρα απογοήτευση, κυριολεκτικά μια, ας πούμε, αίσθηση χωρίς προηγούμενο περιστατικό ανάλογο. Θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ που παρακολουθούσαμε τηλεοπτικά το παιχνίδι, αμέσως μετά τη λήξη δέχτηκα αρκετά τηλέφωνα από φίλους μου, φίλους του ΠΑΟ, οι οποίοι δεν μπορούσαν όχι μόνο να κοιμηθούν μετά το τέλος του παιχνιδιού, το βράδυ δηλαδή εκείνη της βραδιάς, αλλά δεν μπορούσαν να αισθανθούν πώς έγινε αυτό το θαύμα, και περί θαύματος πρόκειται, και το 0-2 να γίνει 2-2 και ο ΠΑΟ να χάσει την Ευρώπη με αυτόν τον ευτελή τρόπο. Όχι την Ευρώπη, το Champions League και την προοπτική που είχε. Γιατί ακόμα κι αν το Champions League είναι βέβαια μια διοργάνωση πολλών απαιτήσεων, θα ανάγκαζε βεβαίως και την διοίκηση και τον προπονητή να προετοιμαστούν πολύ νωρίτερα στη νέα σεζόν, να ενισχύσουν την ομάδα, αλλά θα προετοίμαζε, γιατί άλλο το Champions League, άλλο που είχα μείνει, δεν ξέρω.
0: Είχες μείνει μετά το μάτσο του Παναθηναϊκού που σε κάλεσαν φίλοι σου και σου λέγανε πώς είναι δυνατόν το 0-2 να γίνει 2-2 και τη μεγάλη πίκρα του κόσμου του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το αποτέλεσμα.
1: Πράγματι. Νομίζω ότι ο καθένας, ακόμα κι αν είναι ελάχιστα θερμός, φανατικός, φίλος του ΠΑΟΚ, είδε ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να συμβαίνει σε τακτά διαστήματα. Και στην Ελλάδα κυρίως δεν συμβαίνει τακτικά σε καμία των περιπτώσεων. Εντάξει, στην Αγγλία μπορεί να δούμε και το βλέπουμε αυτό τακτικά, ότι μια ομάδα που είναι σχεδόν αδιάφορη μπορεί να κόψει βαθμούς από τον υποψήφιο πρωταθλητή. Όχι ότι αυτό δεν μας αρέσει, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα η οποία έχει και απουσίες εκτός από αδιάφορη, τον Παναθηναϊκό, η οποία όμως φυσικά σε καμία των περιπτώσεων δεν επρόκειτο να χαμηλώσει τους αγωνιστικούς της ρυθμούς, όπως ακριβώς το είχε τονίσει και ο προπονητής της, ο κύριος Μπενίτεν. Αλλά από την άλλη πλευρά και η ΑΕΚ, όπως είπε στο γήπεδο της Τούμπας ο προπονητής της, ο κύριος Νίκολης, είπε ότι εμείς θα παίξουμε στο τελευταίο παιχνίδι για να διατηρήσουμε το αίτητο, για να δώσουμε τη χαρά του πανηγυριού στους

0: το πάρτι απογοήτευσης των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι από την ημέρα εκείνη δεν μπορούν να ησυχάσουν και ζητούν πράγματα και θάματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο η διοίκηση του ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο Ιβάς Αβίδης είναι σε θέση να τα προγραμματίσει, αν και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, είναι αναπόφευκτο να δρομολογήσει εξελίξεις, να κάνει προσθήκες, να κάνει αλλαγές σε κάθε επίπεδο, ακόμα και το διοικητικό.
1: Βέβαια. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες που στα μεταγραφικά αναφέρουν ότι ο Γιαννούλης έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πάει για άλλες 5 μεταγραφές εκτός του Γιαννούλη, γιατί του λείπει σεντερφόρ, του λείπει σίγουρα, του λείπουν στόπερ και όχι ένας αλλά δύο φυσιολογικά. Του λείπει εξτρέμ που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε. Του λείπει ενδεχομένως και χαφ κι άλλος. Η δική σου εκτίμηση ποια είναι, γιατί οι πληροφορίες λένε για Γιαννούλη συν 5.
0: Εντάξει, τα ονόματα ακούγονται. Δεν ξέρω τώρα εγώ αν ήμουν Γιαννούλης ή πατέρας του Γιαννούλη, αν θα τον οδηγούσα στην επιστροφή του σε ένα πρωτάθλημα μειωμένης αγωνιστικής θεαματικότητας, μην πω αξιοπιστίας και ενοπληθώ, όπως είναι το ελληνικό. Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ, μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Όταν τελειώνει πριν από μία εβδομάδα, ξέρουμε ότι το επόμενο πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με 14 ομάδες και ξαφνικά ακούμε ότι θα γίνουν 16 ομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι μόνο το πολιτικό ρουσφέτη δεν λείπει από μια τέτοια διαπραγμάτευση και μια τέτοια οπτική. Εγώ θα έλεγα ότι ένα πρωτάθλημα ξεκινάει και τελειώνει με βάση την προκήρυξη του πρωταθλήματος, πρέπει να ολοκληρωθεί, να συνεχιστεί το επόμενο και οι αποφάσεις να παίρνονται με την μέρημνα και την προοπτική ότι οι ομάδες θα είναι βιώσιμες. Άλλο με ρώτησες, έκανα παρένθεση να πω ότι εκτός από την ενίσχυση, να δούμε και ποιοι παίκτες θα φύγουν, γιατί βλέπω εδώ στη λίστα που έχω και που είναι γνωστή άλλωστε ότι 9 συμβόλαια ποδοσφαιριστών ολοκληρώθηκαν. Ναι. Ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου, αλλά νεκρή είναι τώρα αυτή η περίοδος των 40 ημερών που ακολουθεί μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Οπότε Βολιάκο, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Σάστρε, Μεϊτέ, Οσδόε, Διάνκο, Ιβανούστες, Τάισον και Γιακουμάκης ολοκλήρωσαν τη μέχρι τώρα συνεργασία του.
1: Έχει μια λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια. Ναι. Στα συμβόλαια του Κετζιόρα και του Μεϊτέ υπάρχει όρος ότι αν πάρουν συγκεκριμένες συμμετοχές ανανεώνεται αυτομάτως το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Άρα αυτοί οι δύο.
0: Ωραία.
1: Βέβαια με το Μεϊτέ υπάρχει η εξής λεπτομέρεια ότι ανήκει στην Μπενφίκα και πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει 1,5 εκατομμύριο στην Μπενφίκα για να πάρει την ελευθέρα του. Αυτή είναι η λεπτομέρεια.
0: Εκτός αυτού, εγώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστή σαν τον Μεϊτέ δεν το χρειάζεται. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στην Μπενφίκα δεν έπεσε λεπτό και δεν ήταν την προηγούμενη σεζόν και την πιο προηγούμενη και ήταν ούτε στον πάγκο και στον ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ότι έχει πρόβλημα, δεν ξέρω, τα πόδια του είναι επίλυνα. Δεν νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ στην επόμενη σεζόν ξεκινήσει πάλι με το ΜΕΙΤΕ, ο Κετζιόρα μπορεί να είναι ποδοσφαιριστής που παίζει στην εθνική ομάδα της Πολωνίας, δεν αρκεί όμως. Ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι παραπάνω. Αν είναι να στηριχθεί πάλι στους ίδιους, τότε δεν θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι σαν να κάνεις με τα ίδια υλικά καινούριο οικοδόμημα. Η χώρια από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μεγάλη ηλικία και δεν μπορείς εύκολα να λύνεις συμβόλαια όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι και όπως γίνεται συνήθως. Δηλαδή δεν μας αρέσει ο Γκιασβίλη, φεύγει. Δεν μας αρέσει το ρετήριο Τσάλος και τα λοιπά γιατί δεν έχουν αποδώσει φυσικά, φεύγουν. Ναι, αλλά έτσι δεν κάνεις διαχείριση καλή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται με αρκετά οικονομικά ανταλλάγματα, οπότε είναι ζήτημα πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την περίοδο που ακολουθεί και πώς θα ενισχυθεί η ομάδα, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει και καμιά ανθυρή οικονομική κατάσταση. Αν υπάρχει και έχει τη δυνατότητα ο Ιβάν Σαββίδης να ρίξει εκατομμύρια χωρίς να δώσει όμως κανέναν από τους ποδοσφαιριστές που είναι προβεβλημένοι, και μιλάω κυρίως για τον Κωνσταντέλια, γιατί εντάξει θα δημιουργηθούν ύστερα άλλα ζητήματα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και νομίζω ότι θα πρέπει οι παράγοντες, όσοι από αυτούς είναι καθαρά ποδοσφαιρογενείς και όχι παράγοντες διαχείρισης υλικού, οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν, γιατί ο ΠΑΟΚ από αυτούς έχει, αλλά παράγοντες που να νιώθουν την μπάλα, το ποδόσφαιρο και να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει στην ποδοσφαιρική αγορά, νομίζω πως δεν έχει.

0: Μάλιστα. Τώρα, Ντίνο, η επόμενη μέρα, είπες πολύ σωστά προηγουμένως πριν τη διακοπή ότι θα πρέπει ο κύριος Σαββίδης να κάνει και πολλές αλλαγές, ακόμη και διοικητικές. Αυτό λένε ότι θα κάνει και θα πάρει τον Κοσέλεφ για το οργανωτικό, κάτι σαν Γκαγκάτσης δηλαδή, λίγο πιο κάτω ίσως, και έναν αθλητικό διευθυντή που δεν είχε εδώ και 3 χρόνια. Γιατί βλέπει ότι κάτι παλτά, κάτι έτσι κλπ. Τα πληρώνει αδρά. Είναι 2-3 κινήσεις που δείχνουν ότι καταλαβαίνει ότι έγιναν λάθη στο προηγούμενο παρελθόν.
1: Ναι. Καταρχήν είναι αναγκαίο να πει και τεχνικός διευθυντής, γιατί η παρουσία του Χρήστου Καρυπίδη, τον οποίο τιμώ και σέβομαι, τον αναγνωρίζω, ποδοσφαιρόφατσα, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ και δεν έχει λειτουργήσει σαν τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίνει ο φίλος μας ο Χρήστος σε σεμινάρια που γίνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις, πρωτεύουσες κτλ. Αλλά δεν έχουμε δει την δράση του και τον έλεγχο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, όπως γίνονταν επί εποχής Άρνεσεν ή όπως επί εποχής Λούμπος Μίχελ κτλ. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ έναν ακόμα διαχειριστή κοντά στην ομάδα, κάτι που μπορεί να το κάνει και ο Βιερίνια, κάτι που μπορεί να το κάνει και ο Θεοδωρίδης, που το έχουν κάνει στο παρελθόν και άλλοι με επιτυχία. Θέλει έναν ο οποίος να ξέρει την αγορά της Ευρώπης, να επιλέξει, να βάλει κάτω τα δεδομένα και να δει ποιες είναι οι σχέσεις ποιότητας και τιμής. Γιατί το να φέρεις ένα ποδοσφαιριστή και να τον δίνεις 1,5 εκατομμύριο είναι εύκολο. Το να αποδώσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για 1,5 εκατομμύρια είναι το δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Έτσι πάει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στον ΠΑΟΚ έχουν δείξει ότι είναι ταλαντούχα παιδιά, μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα πολύτιμες υπηρεσίες και στήχησαν λιγότερο. Υπάρχουν, ο καθένας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να στηριχτούν οπωσδήποτε τα νέα, τουλάχιστον τα 2 νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει μέχρι τώρα τα πρώτα τους και πολύ θετικά βήματα. Ο Μύθου και ο Χασίδης. Ο Μύθου, να σημειώσω εγώ, ότι έχει πετύχει 7 γκολ με ελάχιστες συμμετοχές, 24 και όχι 90 λεπτές. 7 γκολ που μάλιστα τα πέτυχε και στην Ευρώπη με την Μουντομπόρες εκτός Ελλάδας και με τον Παναθηναϊκό 2 φορές και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και παρόλα αυτά η στήριξη που έχει είναι πολύ περιορισμένη. Επίσης και ο Χατζηδής μέχρι και τον τραυματισμό του έδειξε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός εξελίξιμος ποδοσφαιριστής, ταχύτατος, και αυτά τα παιδιά χρειάζεται να έχουν τη στήριξη του προπονητή. Γιατί εντάξει, βλέπουμε ξένους προπονητές σε ξένες ομάδες που μπορεί να εμπιστευτούν έναν 17χρονο να παίξει και να συναρπάσει. Άλλωστε το βλέπουμε και με τους παίκτες που πήγανε από τον ΠΑΟ και οι οποίοι κοσμούν σήμερα το ρόστερ μεγάλων ομάδων ή άλλων ομάδων. Όπως ο Τζίμας που τραυματίστηκε βέβαια στην Αγγλία και στην Brighton και που είναι τώρα 20χρονών και έχει φύγει εδώ και 3 χρόνια από τον ΠΑΟ. Όπως ο Κουλιαράκης που στα 22 του είναι βασικός και παίζει στην Bundesliga με την Wolfsburg. Όπως ο Τζόλης που στα 24 του ανακηρύχθηκε πρωταθλητής με την Breeze και ήταν ο κορυφαίος παίκτης με 21 γκολ και δεν ξέρω πόσες assist. Και σύντομα θα δούμε το όνομά του να φιγουράρει σε ακόμα μεγαλύτερο πρωτάθλημα και μεγαλύτερη ομάδα από την Breeze. Όπως ο Γιαννούλης, όπως ο Κουλούρης που από τον ΠΑΟΚ έφυγε ενώ του δόθηκαν μετρημένες με το σταγονόμετρο οι ευκαιρίες και στην Πολωνία αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πολωνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε 500 ποδοσφαιριστές ξένους και Πολωνούς. Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αυτούς που βγάζει από τα σπάργανά του να τους αξιοποιήσει, να τους στηρίξει ο κόσμος κάτι καλύτερο και όχι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούν να κουβαλήσουν το κουρασμένο τους αρχείο, να περιφέρονται στο γήπεδο και να μην μπορούν να κάνουν ούτε ένα κόψιμο, ούτε ένα μαρκάρισμα, ούτε μια καλή παλιά.
0: Μάλιστα. Ντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση που μας έκανες. Καλή δύναμη να σου ευχηθώ και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στη διάρκεια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus, Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του μπάσκετ και όχι μόνο, θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο με τον φίλο και συνάδελφο, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ3, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, που είναι μαζί μας και ήταν και στο Final Four της Ευρωλίγκας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και σήμερα. Και βέβαια, μόλις τελείωσε και το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, όπου ο Άρης έχασε στις λεπτομέρειες, θα λέγαμε, την πρόκριση. 102-99 τελικό αποτέλεσμα. Πήγε να το γυρίσει, κάποια στιγμή πήγε να το γυρίσει, έτσι.
1: Ναι, και στο τέλος είχε τις ευκαιρίες. Έγιναν κάποια λάθη εκεί, κάποιες κακές επιλογές. Μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι, το οποίο κράτησε σχεδόν 2 ώρες και 40 λεπτά. Δηλαδή, μιλάμε για Ben Hur. Αλλά είχε πολλές διακοπές. Ήταν ενδιαφέρον παιχνίδι. Οι άμυνες δεν είχαν τον πρώτο λόγο. Αλλά στο τέλος, ναι, ο Άρης σοφάρισε. Κάποια στιγμή πέρασε, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη στο τέλος. Αυτό σημαίνει ότι στους ημιτελικούς πάει η ΑΕΚ για να παίξει με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Ενώ ο ΠΑΟΚ αρχίζει την Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και Σάββατο απόγευμα είναι το παιχνίδι το δεύτερο εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
0: Πάντως να πω, Σάββατο βάλαν το μάτς 6 ώρα, ενώ 7 είναι ο τελικός του Champions League. Δηλαδή είναι λίγο, η ώρα είναι λίγο περίεργη. Δεν ξέρω. Μήπως και για την ΕΡΤ δεν είναι καλό αυτό.
1: Ένα αρχικό πρόγραμμα τώρα, ήταν νωρίτερα το παιχνίδι, ήταν στις 3, αλλά γιατί θα ακολουθήσει το Ολυμπιακό, αλλά επειδή αλλάζουν όλα αυτά λίγο και επειδή και ο ΠΑΟΚ δικαιολογημένα σχολίασε για το γεγονός ότι θα παίξει μετά από 22 μέρες ο ΠΑΟΚ, ενώ θα μπορούσε, Παναθηναϊκός δεν έχει υποχρεώσεις, ναι, θα μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα. Η σειρά, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, η απάντηση που πήραν από τον Σάκη, από την οργανώτρια, ήταν ότι ήταν και έτοιμα του Παναθηναϊκού να ξεκινήσει λίγο αργότερα, γιατί έχει και τα προβλήματά του, αλλά δεν νομίζω ότι πάει έτσι το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνει
0: μετά, Γιώργο, και για το γήπεδο. Λένε και για το γήπεδο, το είχε η Ευρωλίγκα λόγω του Final Four. Δεν είχε γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Φυσικά μπορούσε να παίξει αυτό, βέβαια. Αλλά και αυτό παίζει.
1: Σίγουρα όχι το τελευταίο διάστημα, ναι, γιατί είχε δοθεί και 3-4 μέρες πριν για να ετοιμαστεί το γήπεδο. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό στην εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσουν και οι ημιτελικοί. Με τον ΠΑΟΚ πλέον να εκπροσωπεί το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης που είναι στην τετράδα. Άλλωστε, το ΠΑΟΚ ήταν και η τρίτη ομάδα στην κατάταξη, στην κανονική περίοδο.
0: Βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει. Το πιο πιθανό είναι, για να λέμε και αλήθεια, εσύ βέβαια τα παρακολουθείς πολύ πιο κοντά, να δούμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 3-4 φυσιολογικά, έτσι. Αλλά αυτό δεν το ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς, πάντα οι πιθανότητες υπάρχουν. Απλά, ναι, πάμε σε αυτό το γνωστό δίπολο. Για τον Άρη, για τον οποίο μιλούσαμε νωρίτερα, να πούμε ότι ουσιαστικά αυτή ήταν και η σειρά και το ότι δεν είναι στους ημιτελικούς δεν λέει κάτι, γιατί δεν λέει κάτι ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική, εννοώ. Το EuroCup είναι η διοργάνωση που θα πάρει μέρος ούτως ή άλλως ο Άρης και στη νέα σεζόν. Εκεί όπου θα δούμε φέτος, σύμφωνα με όλες τις ειδήσεις και τον ΠΑΟΚ, και έγινε συζήτηση και στην Αθήνα και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η EuroLeague, ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής. Αναφέρθηκαν, δηλαδή, δέχτηκαν ερωτήματα και όχι ένα, περισσότερα, και απάντησαν πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε για τον Άρη που έμεινε έξω από την τετράδα, η προοπτική είναι EuroCup ούτως ή άλλως. Τώρα, το τι θα γίνει, ποιες αλλαγές θα υπάρχουν και όλα αυτά είναι κάτι που έπεται, που μπαίνει τώρα στην ατζέντα.
0: Γιώργο, αυτό το οποίο βγήκε σήμερα σαν φήμη, μάλλον πληροφορία, είναι αλήθεια ότι τους είπαν από την Ευρωλίγκα, είπαν στον ΠΑΟΚ ότι σε 3 χρόνια θα παίξει την Ευρωλίγκα, ισχύει αυτό?
1: Έγιναν συζητήσεις στην Αθήνα, άλλωστε ήταν εκεί και ο Τρινκέρι, ο Αντρέα Τρινκέρι, ο προπονητής ομάδας που κατευθύνει γενικότερα τα πράγματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει ένα πολύ διευρυμένο ρόλο. Ήταν εκεί ως ένας από τους σχολιαστές σε εκπομπή που έκανε η EuroLeague. Ήταν ο μοναδικός προπονητής μαζί με 2 παρουσιαστές και καλεσμένους. Είναι αλήθεια ότι συζητήθηκε το θέμα, το παραδέχθηκε και ο εκτελεστικός διευθυντής. Οπότε η πρόταση από την πλευρά της EuroLeague είναι να γίνει ένα σαν κλειστό συμβόλαιο, δηλαδή μια προοπτική δεδομένη τριετίας συμμετοχής στο EuroCup, η οποία βέβαια, εφόσον ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το EuroCup, αυτομάτως παίρνει το εισιτήριο για την EuroLeague, ακόμα και αν το κάνει την πρώτη χρονιά δηλαδή. Απλά αυτό είναι μια δέσμευση από την πλευρά της EuroLeague, ότι τα επόμενα 3 χρόνια, ό,τι και αν γίνει, ο ΠΑΟΚ να συμμετέχει σίγουρα τουλάχιστον στο EuroCup. Από την άλλη, ο Τριγκέρι, Νίκο, από την πρώτη στιγμή που ήρθε σε επαφή με τον ΠΑΟΚ, συζήτησε και προχώρησαν οι επαφές και επήλθε και η συμφωνία, είναι της άποψης ότι το EuroCup είναι χρήσιμο, είναι το μονοπάτι που μπορεί να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ για να φτάσει κάποια στιγμή στην EuroLeague. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη μετάβαση αμέσως για τους αγωνιστικούς λόγους και όλα αυτά, και επιμένει ο Ιταλός, και σωστά κατά την άποψή μου, ότι το EuroCup μπορεί να αποτελέσει ένα μονοπάτι τώρα για ένα χρόνο.
0: Α, το λέει και ο Τριγκέρι δηλαδή. Το λέει και ο Τριγκέρι αυτό.
1: Ναι. Έχει συμφωνηθεί αυτό και είναι ένα πλάνο το οποίο πάνω εκεί κινείται ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν προκύψει το ενδεχόμενο που επίσης ζητήθηκε συνέντευξη τύπου, κάποιες πιθανότητα γαλλικές ομάδες, η Μπουργκ, δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, έχει δικαίωμα συμμετοχή στην επόμενη EuroLeague, και γίνει μια αντικατάσταση στις 20 ομάδες που θα πάρουν μέρος και τον χρόνο στην κορυφαία διοργάνωση, μία ή δύο, τότε μπορεί να τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα και να μπει στη συζήτηση μαζί με άλλες υποψήφιες ομάδες και ο ΠΑΟΚ. Εκείνο πάντως που υπόθηκε και τονίστηκε από τον Τσούς Μπουένο, έχω εδώ και την σημειώσει για να σου το πω ακριβώς, είναι ότι πρώτα απ' όλα η EuroLeague είναι χαρούμενη, έτσι είπε, που συζητάει με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ότι έχουν όραμα οι ιδιοκτήτες των ομάδων, και αυτό η EuroLeague το βλέπει πολύ θετικά. Πρέπει να κάνουν κάποια βήματα ακόμη. Το επίπεδο της EuroLeague είναι πολύ ανταγωνιστικό. Πρέπει να περιμένουν, είπε, και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν. Αλλά δεν αρνήθηκε ότι έχουν γίνει συζητήσεις. Και μάλιστα ήταν θετικό το όλο κλίμα, δηλαδή, και με τον τρόπο που τα έλεγε ακόμη, είναι φανερό ότι η EuroLeague θα ήθελε πολύ να έχει ακόμη και τις δύο ομάδες κάποια στιγμή της Θεσσαλονίκης στις διοργανώσεις της, που τον Άρη τον έχει ούτως ή άλλως, και πολύ περισσότερο στην EuroLeague που είναι η κορυφαία.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι και ο Άρης μπορεί να πάρει μέρος στο EuroCup και οι δύο να παίξουν του χρόνου, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο EuroCup.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Ναι. Ο Άρης ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια είναι ομάδα EuroCup.
0: Ναι, είναι ομάδα EuroCup. Ναι. Σωστά.
1: Έχει, δηλαδή, είναι και σε καλή σχέση. Είδαμε και ο Σιάο, ο ιδιοκτήτης, κατέβηκε στην Αθήνα. Έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν και όλες οι αποστολές του Final Four. Υπάρχει επαφή και γενικά είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας, ανοιχτή δίωδο η EuroLeague και με Άρη και με ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, ο Τριγκέρι, ο οποίος τον είδαμε μάλιστα χθες βράδυ να φεύγει από το ΆΚΑ, κάποια στιγμή αφού ολοκλήρωσε εκεί και την δική του υποχρέωση, βέβαια πέρα από τις επαφές που είχε, στο τελικό ήταν και ο Νικαλάθης, που όλα δείχνουν ότι θα παίζει πλέον με τα σπρώμαυρα στη νέα σεζόν. Ο Τριγκέρι ήρθε Θεσσαλονίκη, είναι εδώ, συνεχίζει τις επαφές, κάνει επαφές, κάνει ραντεβού, έχει να κάνει αυτό με τη στελέχωση ακόμη κάποιων θέσεων μέσα στο προπονητικό και στο ευρύτερο επίπεδο με την ομάδα, και βέβαια είναι με κάποιο τρόπο παρακολουθεί και την εικόνα της ομάδας, η οποία, είπαμε, θα κλείσει την προετοιμασία για να πάει στην Αθήνα και να παίξει το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη και να συνεχίσει στα play-off. Βέβαια αμέσως μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων οι εξελίξεις θα τρέξουν περισσότερο και η πληροφορία που έχουμε, Νίκος, ως προς το αγωνιστικό budget του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σε ένα ποσό που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 12 εκατομμύρια και ίσως και λίγο πιο πάνω.
0: Μεγάλο.
1: Ναι, πολύ ψηλά, και καμία σχέση φυσικά με budget που επί προηγούμενης διοίκησης που έκανε μια τεράστια προσπάθεια, βέβαια ήταν από τα 680.000 που πήγε κάποια στιγμή στις 900.000 κλπ. Είναι μια τεράστια διαφορά. Είναι προφανές ότι έχει πάρει τον δρόμο μια κατάσταση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ που δεν έχει επιστροφή, θα έλεγα, σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και η όλη λειτουργία παραπέμπει σε επίπεδο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, για να μην πω επίπεδο EuroLeague, γιατί ο προπονητής είναι αυτό το επίπεδο, ξέρετε.
0: Τώρα, πάει ο ΠΑΟΚ EuroCup, το κερδίζει το EuroCup την επόμενη χρονιά, την μεθεπόμενη
1: συμμετοχή
0: μπορεί να παίξει EuroLeague. Σωστά.
1: Ναι, αυτό συνέβη με τη Βαλένθια, η οποία Βαλένθια μέσω EuroCup πήγε στην EuroLeague, δεν έχει κλειστό συμβόλαιο. Και μάλιστα, επειδή είχε και πολύ ανταγωνιστική ομάδα, την είδαμε να φτάνει και μέχρι το Final Four. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορείς μετά, αν εφόσον ενισχυθείς περαιτέρω, μπαίνοντας μέσω του EuroCup, να πρωταγωνιστήσεις και στη EuroLeague, όπως έκανε η Βαλένθια, και επίσης να διαπραγματευτείς κάτω από άλλους όρους πλέον την παραμονή σου στην EuroLeague.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Δηλαδή, μετά ναι, έχεις το δικαίωμα να ξανασυζητήσεις, να πεις παιδιά, εγώ καλά τα πήγαμε, είδατε, είχα κόσμο, είχα αυτά κλπ. Θέλω να μείνω. Παίρνεις wildcard μετά. Παίρνεις wildcard.
1: Ναι, είναι μια διαδικασία που η EuroLeague συζητάει με ομάδες, γιατί δεν είναι και οι 20 με τα σταθερά συμβόλαια, αυτά που λέμε βρέξει και νήσει, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ανάμεσα σε αυτές τις 11-12 ναι, ομάδες. Αλλά υπάρχουν όλες οι άλλες ομάδες, όπως είναι οι δύο του Βελιγραδίου, η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας. Ναι. Δεν είναι με αυτό το συμβόλαιο το εγγυημένο. Αλλά παρόλα αυτά πλέον εμπεδώνεται, ας πούμε, η κατάσταση εκεί. Μένεις εκεί και αλλάζεις το επίπεδο. Κάνεις αυτό που θέλεις, δηλαδή παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο, αρκεί να παρουσιάσεις μια ομάδα ανταγωνιστική. Γιατί αυτό είναι ο κίνδυνος, να εμφανιστεί μια ομάδα που μπορεί να μην έχει καλά αποτελέσματα και να επηρεαστεί γενικότερα. Οπότε μέσω EuroCup πιστεύω ότι θα χτιστεί και αυτό, και για τον ΠΑΟΚ και βέβαια και για την περίπτωση του Άρη, που κάνει τις δικές του κινήσεις από την πλευρά του. Ήταν κάτω στην Αθήνα ο Νίκος Ζήσης, τον είδα μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο είναι πάρα πολύ στενή φίλη και κουμπάρια, δεν κάνω λάθος. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό. Ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Σήμερα στον αγώνα του Άρη που ολοκληρώθηκε πριν λίγο ήταν όλα τα αδέρφια. Το Κούμπο δεν έπαιζε, ο Κώστας ήταν τραυματίας, αλλά πλην του Γιάννη, δεν πήγε ο Γιάννης. Γενικώς υπάρχει όλο αυτό το όλο αυτό το σκηνικό, θα έλεγα, που και για τον Άρη δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις για κάτι τελείως διαφορετικό και σαφώς καλύτερα.
0: Υπάρχει περίπτωση ο Θανάσης να παίξει του χρόνου στον Άρη?
1: Κοίταξε τώρα, αυτό έχει συζητηθεί. Είναι μέσα σε κινήσεις που θα γίνουν, γιατί θα γίνουν κινήσεις. Προκύπτει τώρα, ο Θανάσης είναι γνωστό ότι στους Milwaukee Bucks είναι εκεί, είναι ο Γιάννης, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει, είναι πολύ πιθανό να μην μείνει καν εκεί. Πάντως το συμβόλαιο στο NBA σχετίζεται άμεσα με τον Γιάννη, δεν έχει χρόνο συμμετοχής, αλλά γεγονός είναι ότι η οικογένεια του Κούμπο έχει δείξει την στήριξή της σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Σιάο στην ΚΑΕ Άρης, και θα εκδηλωθεί αυτό με κάποιο τρόπο. Ήδη με κάποιες κινήσεις παλαιότερα είναι σαφές, έχει γίνει αισθητή αυτή η διασύνδεση. Τώρα αν θα είναι ο Θανάσης θα είναι επίσης μια σοβαρή προσθήκη, όπως και να έχει, για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός.
0: Θα είναι πολύ δυνατό, αλλά δεν ξέρω αν θα τον αφήσει ο αδερφός του να φύγει από το NBA, γιατί τον θέλει δίπλα του εκεί. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να συμβαίνει.
1: Είναι και ο μεγαλύτερος. Χθες κάποια στιγμή τον τελικό τον έβλεπε. Από την πρώτη σειρά τον έβλεπε τον τελικό ο Θανάσης και από πίσω καθόταν ο Γιάννης. Αποκαταστάθηκε η τάξη. Η πρώτη σειρά, χθες, Νίκο, ξέρεις, είχε δηλαδή από Αντώνη Ρέμο με Ιβόνη μαζί και κόρη, πρώτη σειρά. Είχε Μαρινάκι με γιο, πρώτη σειρά. Λίγο πιο εκεί ήταν Σπανούλης Ζήσης, Αντετοκούμπο. Είχε δηλαδή. Καλά, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Ναι, ναι. Πολύ πράγμα. Αρναούτογλου είχε, που τον πήρε και συνέντευξη.
1: Την Παρασκευή που είχαμε τη συνάντηση εκεί, εντάξει, είναι φίλος και από τα παλιά, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένας μεγάλος τηλεοπτικός πρωταγωνιστής. Ναι, ήρθε αμέσως εκεί, τρία αγκαλιές, φιλιά, είπε βέβαια, εγώ είμαι Ηρακλής, να το ξεκαθαρίζει, γνωστό άλλωστε, δεν χρειάζεται να το πει, αλλά ο γιος του που ήταν λίγο πιο εκεί, ήθελε να δει Final Four, όπως ήθελε να δει όλη η Αθήνα τώρα, και καλά έκανε ο Γρηγόρης και το πήρε.
0: Εγώ πάντως είδα την κόρη του Ρέμου με φανέλα του Ολυμπιακού. Τι Ηρακλής ο Ρέμος? Φανέλα του Ολυμπιακού, θα μου πεις ο Ρέμος μπορεί να είναι Ηρακλής, αλλά η κόρη Ολυμπιακός έγινε.
1: Ο Αντώνης, όπως πολύ καλά ξέρεις, γιατί έχουμε και μια προσωπική εμπειρία κάποια στιγμή, που κόντεψε να χάσει το δεύτερο πρόγραμμα γιατί μιλούσε για τον Ηρακλή και τον φώναζαν, όπως θα θυμάσαι, να βγει, και αυτός δεν χαμπάριαζε τότε, ήταν βέβαια και άλλες εποχές, είναι ξεκάθαρα Ηρακλειδέας, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα η κόρη στην περιοχή, στο περιβάλλον που μεγαλώνεις, εντάξει, τώρα κινείται και στα νότια προάστια. Ο Ρέμος είναι γνωστό αυτό, και είναι πολύ έντονο το στοιχείο του Ολυμπιακού, όπως ήταν, είναι πολύ έντονο το στοιχείο από την άλλη πλευρά. Δηλαδή στο Μαρούσι σήμερα λίγο που πριν φύγω, η συζήτηση ήταν μόνο αυτό, και οι Παναθηναϊκοί ήταν δηλαδή, πραγματικά είχαν βάλει πλερέσες και μιλούσαν μόνο γι' αυτό. Ήταν μια κατάσταση, το Μαρούσι είναι πράσινο γενικά.
0: Ναι. Είναι πάντως σοκ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν να πάει στο Final Four γιατί έπαιζε στο δικό του σπίτι και λέει θα παίξει, και το παίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος το παίρνει και μες στο σπίτι του. Δηλαδή, πιο χάλια δεν θα μπορούσε
1: ένα
0: να
1: σενάριο. Αυτό ναι, αν ήταν κινηματογραφική ταινία θα λέγανε κάποιοι, εντάξει τώρα.
0: Κάποιος έβαλε το χέρι του.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής EuroLeague είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έφτασε στους τέσσερις. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την έδρα του Final Four, έχει να κάνει και με την ομάδα και με την επένδυση και με τον budget που άγγιξε τα 35 και τα 40 εκατομμύρια. Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη. Τώρα, ο Ολυμπιακός όλα αυτά με κάποιο τρόπο τα εκμεταλλεύτηκε. Ακόμη και ότι σε ένα Final Four μπορεί να συμβούν και τα απρόπτα. Είδαμε τι έγινε με τη Real.
0: Ναι. Βέβαια. Και με τη Real, η οποία Real, βέβαια να πούμε ότι είχε. Μιλάει ο Γιώργος
1: μέσα στο παιχνίδι στον ημιτελικό με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Και εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή εμφανίστηκε μια Real χωρίς front line, χωρίς ψηλούς.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν το πάλεψε το παιχνίδι και έγινε μάχη μέχρι το τέλος και στο ένα τρίποντο εκεί θα μπορούσε να πάει και παράταση που αστόχησε ο Φελίς, ενώ ήταν ο Χεζόνια δίπλα ελεύθερος για το σούτ. Αλλά αυτό σίγουρα για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Ο Ολυμπιακός βρήκε και την είχε βέβαια σε όλη τη χρονιά αυτή τη σταθερή απόδοση. Ήταν η πρώτη ομάδα στην κανονική περίοδο. Έκανε και αυτή την κατάρα, όπως λένε, την έδιωξε που η πρώτη ομάδα δεν έπαιρνε ευρωπαϊκό τίτλο. Το κατάφερε και αυτό. Και το έκανε μέσα σε αυτό το γήπεδο, το οποίο επίσης, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα τρομερά εντυπωσιακό πλέον στάδιο, όπως το έχει διαμορφώσει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δηλαδή οι ανέσεις και οι συνθήκες είναι
0: φανταστικές.
1: Και το γήπεδο το ίδιο, δηλαδή η εικόνα ήταν εντυπωσιακή. Τώρα αν εκεί μέσα το χάρηκαν 18.000 Ολυμπιακοί, εντάξει,
0: μια άλλη
1: είχε γίνει και στην ΑΕΚ αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση από την εμπειρία σου. Μπορεί, γιατί έκανε μια πρόταση ο Αντετοκούμπο μιλώντας στο κανάλι της Ευρωλίγκας και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει τα Final Four να γίνονται στην Ελλάδα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μπορεί να γίνει αυτό?
1: Σαν μόνιμη έδρα,
0: ναι,
1: νομίζω,
0: ναι,
1: ότι δεν. Καταρχάς δίνει πλεονέκτημα να ήταν ουδέτερη η έδρα, το αντιλαμβάνομαι. Εδώ τώρα είτε Παναθηναϊκός είτε Ολυμπιακός είναι μόνιμη η παρουσία τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Απ' την άλλη, πρέπει να πω εδώ, Νίκο, ότι στο Άμπου Ντάμπι την επόμενη χρονιά υπάρχει συμφωνία να ξαναπάει. Είχε γίνει πέρσι, να ξαναπάει του χρόνου στο Άμπου Ντάμπι, εφόσον βέβαια αποκατασταθεί η τάξη.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται, ναι, και αυτή τη στιγμή δεν καθόλου βέβαια θα γίνει στο Άμπου Ντάμπι. Αλλά ως μόνιμη έδρα, εντάξει, δεν θα μπορούσε, θα διαμαρτυρηθούν οι άλλοι γίγαντες, ας πούμε, όπως είναι η Άλλη Μπαρτσελόνα.
0: Είναι λίγο δύσκολα.
1: Ήταν πάντως εντυπωσιακό το Final Four με την εικόνα του γηπέδου και βέβαια και με τα παιχνίδια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε, Γιώργο. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

Πόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,